On every

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Κάτσε σε τιμόροπων σπιτιών, εξάρχεια, πατήσια. Μεταξουργείο μετς, κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

Καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

στις εφημερίδες οι θησαυροί του Σολομώντα, σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες.

σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλα.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

Switzerland. My Switzerland is a Benson.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
3: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
2: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράσι.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Συζήτηση άνοιξε για ενδοοικογενειακή βία και επεκτάθηκε στα ζητήματα που απασχολούν τους νέους σε περίοδο εξετάσεων μέσα από τα μάτια των ειδικών. Το σχολείο ευκολίας, ο έτερο προσδιορισμός από τα social media, ο φόβος αποτυχίας, μία εκρηκτική εξίσωση στο στάδιο της ενηλικίωσης.
1: Και βεβαίως εδώ επανέρχεται το κρίσιμο ερώτημα και βασικό. Τι συμβαίνει με την πνευματική και ψυχική μας κατάσταση, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ξαναγυρίζω πίσω την πηξίδα μου στην περίοδο του COVID, εκεί όπου ξεκίνησε η αλυσίδα της κατάθλιψης, εκεί όπου βγήκαν στην επιφάνεια πολλά ζητήματα, εκεί όπου εδράζουμε εμείς εδώ ως εκπομπή, και τα ζητήματα που βλέπουμε σχετικά με τα παιδιά και τις επιλογές που κάνουν να τερματίσουν τη ζωή τους. Έχουμε τα παραδείγματα, πρέπει να σκύψουμε πάνω από τα παραδείγματα. Και επειδή έχονται και πανελλήνες εξετάσεις, να σας πω ότι γενικώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και δίπλα σε όλους και σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, αφού τους ευχηθούμε βεβαίως τα δέοντα, αλλά πρωτίστως να κοιτάξουμε να είναι τα παιδιά καλά και χαρούμενα.

Έχω ένα πολύ ωραίο έτσι, άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό μήνυμα από μια εκπομπή στο YouTube, δεν ξέρω την παρακολουθείτε, το EuroLeague Legends που κάνει ο Γιώργος Λέτζας με τους Γιώργο Πρίντεζη, Δημήτρη Διαμαντίδη και τον αγαπητό Θοδωρή Παπαλουκά, που νομίζω ίσως θα σας βάλω να ακούσετε λίγο τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με αυτό.

Θα σας βάλω μετά τις διαφημίσεις φυσικά ένα ηχητικό να ακούσετε σχετικά με αυτό που είπα για το ότι πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά και στις προβληματικές που αναπτύσσουν αυτά μεγαλώντας σε μια κοινωνία αδυσόπιτη. Και βεβαίως όσο πλησιάζουμε στις εξετάσεις, νομίζω μεγιστοποιείται το οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει από την πίεση που ασκείται για την επιτυχία. Επειδή η επιτυχία λοιπόν είναι, ξέρετε, τώρα ακούγομαι πάλι σαν τον μεγάλο, προσπαθεί να νουθετήσει τα παιδιά. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει αυτό το στούντιο παιδιά εδώ και από τα λύκειά μας εδώ, και να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία σε εξετάσεις βεβαίως. Έχουμε εκπλαγεί ευχάριστα με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτά εκφράζονται. Είναι πολύ ωριμά, εξαιρετικά τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο με πάρα πολύ υλικό, με τον τρόπο που σκέπτονται και με την αντίληψη που έχουν για τα γεγονότα, ακόμα και για τις ειδήσεις. Πηγαίνουν κατευθείαν στην πηγή, ξέρουν τι συμβαίνει και έχουν αγωνία για τον κόσμο τον οποίο θέλουν να χτίσουν τα ίδια και ενδεχομένως να μην τους αφήνει η κατεστημένη αλήθεια. Και φυσικά η σιωπή που τους κρατάμε σε μια σιωπή, επειδή εμείς νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αυτή η σχέση περνάει μέσα και σε αυτές τις τραγωδίες που βλέπουμε. Εκεί που χρειάζεται λοιπόν να σκύψουμε φυσικά όλοι όταν παρατηρούμε τέτοιες μεταπτώσεις. Εγώ βάζω πάντα την πινέζα μου στον COVID και επειδή βλέπω διάφορα για ιούς τώρα και διάφορα, αναρωτήθηκε κανένας αυτοί οι άνθρωποι που, και ειδικά τα μικρά παιδιά, παιδιά δημοτικού που βίωσαν έναν εγκλεισμό την βασική ηλικία της κοινωνικοποίησης εκτός οικογένειας, καταλαβαίνουμε τι βάρος φέρουν εκτός από την σωματική υγεία για την οποία τρέξαμε να βρούμε εμβόλια, να περάσουμε έρευνες, να βρούμε χρήματα για να επανεκκινήσει η οικονομία την ίδια ακριβώς στιγμή όπου η πνευματική μας κατάσταση ήταν σε απόλυτη ελεύθερη πτώση. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα πράγματα εκτός πραγματικότητας, είναι σημαντικά.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό που σας είπα, μιας και είναι σημαντικό από ανθρώπους που λειτουργούν ως πρότυπα στην κοινωνία μας και είναι υγιή πρότυπα. Ξαναλέω, ο Γιώργος Πρίντες, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μιλώντας έτσι για τον τελικό και τους αγώνες, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε και αυτό που ακούτε, θα ακούσετε τώρα εδώ από τον Θοδωρή Παπαλουκά. Δώστε λίγο βάση. Έχει σημασία.
1: Ναι. Θέλω να το πω καιρό. Είδα μια συγκλονιστική δήλωση του Ρώτα. Και επειδή μας ενδιαφέρουν πολύ τα παιδιά, και εμείς το πρεσβεύουμε αυτό και επικροτώ τη δήλωσή του για τα παιδιά, γιατί μας βλέπουν αρκετά παιδιά. Έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις και βλέπω ότι είναι αγχωμένα πάρα πολύ. Και ήθελα να το πω πολύ καιρό. Το να σπουδάσει είναι πολύ σημαντικό. Σου ανοίγει τους ορίζοντές σου, σε κοινωνικοποιείσαι, σου γνωρίζει κόσμο, εξελίσσεσαι. Παρ' όλα αυτά, και εμείς οι τρεις είμαστε παραδείγματα τα οποία θέλαμε να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Δεν καταφέραμε γιατί δεν μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον μπάσκετ με τις σπουδές. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές ή σε κάποιες εξετάσεις. Θα σου δοθούν και άλλες ευκαιρίες πολλές να εξελιχθείς και ψάξε τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί και να εξελιχθείς μέσα από αυτό.
2: Ωραία. Να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα είναι το σημαντικότερο. Και αν υπάρχει μια δικιά μου γνώμη, ταπεινή, μπορεί να λέω και χαζομάρες, αλλά έφυξε τρομερό θέμα. Γιατί πολλά παιδάκια αγχώνονται και μάλιστα χθες μίλαγα και με δύο παιδιά που πάνε Δευτέρα Λυκείου και δίνουν άλλες εξετάσεις τέλος πάντων για να περάσουν κάποια πανεπιστήμια. Πάνω απ' όλα να είναι χαρούμενα τα παιδιά, να μην πιέζονται, να πιέζονται τόσο όσο άμα καταλαβαίνουν ότι έχουν μια κλίση κάπου. Αυτή εμένα ήταν πάντα η γνώμη μου. Δηλαδή, μην πας να πιέσεις ένα παιδάκι στα μαθηματικά, μα βλέπεις ότι δεν το έχει.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Εντάξει. Εσύ...
0: Ξέρετε, οι απόψεις από τους αθλητές, μιας και είμαστε τώρα εδώ, είδαμε και τις προσωπικότητες σπουδές αυτές εδώ στην Ευρωλίγκα με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Ολυμπιακό και άνθρωπους οι οποίοι επηρεάζουν και θα θέλουμε να επηρεάζουν τη νέα γενιά. Ανθρώπους που επηρεάζουν τη νέα γενιά όπως οι σπουδαίοι, ο Μίλτος Τεντόγκλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας, άνθρωποι του Στίβου που βλέπω και εδώ στον Ατρόμητο, στο Αλιβέρι, παιδιά τα οποία θέλουν να μοιάσουν σε αυτούς τους αθλητές. Και είναι υγιώς ορμόμενα να το πράξουν φυσικά, αλλά μιας και μιλάμε για τις μεταβάσεις, γιατί διάβασα και ένα έτσι λεπτομερές άρθρο εδώ στην Καθημερινή, το έχω μπροστά μου, για τα στρεσογόνα πειράματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και στο σύστημα πρόσβασης στη τριτοβάθμια, κάτι που είναι ίσως πιο καταστροφικό από την στρεσογόνο για υποψηφίους και γονείς, λέει εδώ ο κύριος Φλώρος, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αν φταίνε οι γονείς, το σχολείο, το σύστημα, αν θα μπορούσε η κατάργηση των πανελλαδικών να μειώσει το στρες που αισθάνονται υποψήφιοι, είναι ένα λεπτομερές άρθρο σχετικά με το τι λένε οι ειδικοί για αυτήν την κατάσταση. Για τις ώρες διαβάσματος, τις πολλές... Για τα μαθήματα, για το άγχος της επίδοσης, της προσπάθειας να πετύχουμε κάτι, έστω κάτι και όλα αυτά τα οποία είναι μέρος μιας ενηλικίωσης. Που ενηλικίωση, όπως λέει εδώ, διαβάζω η κυρία Μπαλδιμτζή, Ελένη Μπαλδιμτζή, απόφυτος φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, μέλος της ομάδας ειδικών συμβούλων της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε υπερβάλει υποψηφίους σε υπερβολικές καταστάσεις. Θυμάμαι, λέει η κυρία Παλδεμτζή, τον εαυτό μου όταν έδινε εισαγωγικές. Τα χέρια μου ήταν ιδρωμένα και είχα αγωνία. Η μητέρα μου έκλαιγε ζώντας όλο αυτό. Και στα χρόνια μου πίσω, 5 δεκαετίες πίσω, ήταν πολύ λιγότερες θέσεις στα πανεπιστήμια. Αλλά παλαιότερα το σχολείο ήταν πιο δύσκολο, πιο σκληρό και απαιτητικό. Μετά τη δεκαετία του 80 μπήκαμε στο σχολείο της ευκολίας, λέει εδώ η απόφυτος φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία που απεχθάνεται τα δύσκολα και ιδίως όταν το προβάλλει αυτό στα παιδιά της. Έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα χαλαρότητας μακράς διάρκειας, με όλη την εκπαίδευση να ξεκινάει από το δημοτικό και να αρχίζει να κορυφώνεται στο γυμνάσιο. Και ενώ υπάρχει αυτή η διαδικασία της ευκολίας, λένε οι επιστήμονες, φτάνουμε ξαφνικά στο λύκειο, όπου γίνεται ένα κλικ και η εκπαιδευτική διαδικασία ουσιαστικά ακυρώνεται. Και όλο το βάρος των μαθητών και των γονιών πέφτει στα φροντιστήρια προετοιμασίας για τα 4 μαθήματα των εξετάσεων. Σημαντικές τοποθετήσεις εδώ, σε αυτό το άρθρο. Φταίνει οι γονείς και το σχολείο. Μας φωτίζει. Παναγιώτης Πίλιουρα, σύμβουλος και μέλος της διοίκησης του ΙΕΠ. Η οικογένεια ρυθμίζει όλο το ωράριο του παιδιού όταν φτάνει στο λύκειο γύρω από το φροντιστήριο και κανείς δεν νοιάζεται για την ουσιαστική του εκπαίδευση, λένε εδώ. Κανένας δεν ασχολείται με τη μόρφωση αυτή καθ' αυτή. Περισσότεροι απονορίζουν να γνωρίζονται στο στόχο της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, προφανώς σε σχολή που έχει επαγγελματικά εφόδια και προοπτικές, χωρίς όμως να ταιριάζει απολύτως με τα παιδιά. Και εδώ θυμόμαστε κι εμείς, έχουμε περάσει προφανώς αυτή την ιστορία των Πανελληνίων. Περνώντας τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτό το μαγικό χώρο, πρέπει να είναι όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία τους στα πανεπιστήμια, μέρος μιας κοινωνικοποίησης. Το ότι θα βιώσουν τα παιδιά από τις ιδιαίτερες πόλεις τους την υποκουλτούρα με τη θετική έννοια, γιατί η υποκουλτούρα είναι θετική έννοια. Μην κοιτάτε πώς το έχουμε συνδέσει το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή τις διαφορετικές οπτικές που έχουν άλλες περιοχές, παιδιά τα που έχουν μεγαλώσει στα νησιά, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα, σε άλλες περιοχές και φέρνουν μαζί τους κάποια ιδιαίτερα στοιχεία. Μιας ιδιαίτερης κουλτούρας και όλα αυτά συμπλέκονται και γίνεται μέρος μιας κοινωνικότητας και μιας κοινωνικοποίησης των παιδιών, ειδικά μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολύ ωραίο βίωμα, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με την επιλογή και με τις δεξιότητες. Παλιά λέγαμε για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, ήταν το διάλειμμα του παιδιού, μια δεύτερη γυμναστική. Ουσιαστικά όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως επίσης παίζει ρόλο να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα της πίεσης για διάκριση. Αυτό σας έβαλα αυτό το ηχητικό με τον Θοδωρή Παπαλουκά, ότι όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν τα κατάφεραν, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η ζωή τους εκεί. Υπάρχει ο φόβος αποτυχίας και το άγχος της σύγκρισης, αν θέλετε. Ετεροπροσδιοριζόμαστε όλοι και φτάνουμε σε ένα σημείο να καθορίζει τη ζωή μας από τις επιτυχίες των άλλων. Και δεν είναι, να σας πω και την αλήθεια, είναι αυτό το κλασικό στερεοτυπικό, το οποίο τώρα θα γελάσουν οι μανούλες που με ακούνε. Μπορεί να γελάσετε και εσείς τα παιδιά που ενδεχομένως να με ακούτε τώρα ή κάποιοι διαβάζετε ότι υπήρχε το μέτρο της σύγκρισης στην παλιά ελληνική γειτονιά όπως και σήμερα. Κοίτα τι έκανε ο Γιαννάκης απέναντι. Πέρασε πρώτος, ας πούμε. Και υπάρχει και μια κλασική πλάκα. Κοίτα τι έκανε ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης όμως, μαμά, ας πούμε, κάνει παρέες κακές που δεν με αφήνεις να πάω εγώ. Ξέρεις, δεν θέλω να μιλάω για άλλα παιδιά. Μετά πηγαίνει η συζήτηση αυτό. Είναι λίγο αστείο. Είναι το μέτρο αντίληψης της ελληνικής οικογένειας σχετικά με την επιτυχία. Να σας πω εδώ ένα στατιστικό. Ως νότιοι οι Έλληνες στην Ευρώπη έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη για την εκπαίδευση. Οι γονείς των γονιών μας που ήθελαν να σπουδάσουν παιδιά ήταν λίγοι. Σε όσους τώρα είμαστε 45 και είμαστε όλοι με ένα χαρτί που λέμε εντός εισαγωγικών. Είναι δεδομένο ότι ένα παιδί θα περάσει. Το θέμα είναι, αντιλαμβανόμαστε ότι το να μην περάσει είναι ένα μέρος μιας αποτυχίας που σημαδεύω τη ζωή ή αν είναι ένα μέρος μιας αποτυχίας που το κάνει καλύτερα να προσεγγίσει την επιτυχία. Δεν νοείται επιτυχία χωρίς κόπο ή χωρίς πριν στάδιο αποτυχίας. Δεν σας έβαλα τυχαία τους αθλητές εδώ. Δεν σας έβαλα τυχαία αυτά που σας έλεγα τον Ολυμπιακό εχθές για τη συνεχή απώλεια τίτλων. Δεν είναι μια αποτυχία η διαδρομή. Είναι μάθημα η διαδρομή. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε αποτυχημένοι όταν στην τελική προσπάθεια κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να μαθαίνουμε από την όλη προσπάθεια και η αποτυχία να μας χαλιβδώνει περισσότερο για να πηγαίνουμε παραπέρα. Προφανώς αυτό το χαλαρό σύστημα που ζούμε, αυτό που έλεγε η ιστορικός η Μαρία Ευθυμή, ότι ο σύγχρονος απόφυτος λυκείου ξέρει λιγότερα από έναν απόφυτο δημοτικού πριν από 50 χρόνια, όπως μας έλεγε εδώ και η κυρία Παλδιμτζή στο άρθρο της Καθημερινής, που σημαίνει ότι αυτή όλη η χαλαρότητα που έρχεται μετά να περάσει στο φροντιστήριο, την ανάγκη για φροντιστήριο που είναι δεδομένη, γιατί κανείς δεν μπορεί στο ελληνικό σχολείο με τα ελληνικά προγράμματα να περάσει μόρφωση, και το γεγονός ότι έχουμε ένα σχολείο που δεν κοιτάει σε ολόκληρο την πορεία του παιδιού, αλλά κοιτάει τα 4 μαθήματα, είναι ένα καταπιεστικό σύστημα σε μια περίοδο, όπως λένε εδώ οι επιστήμονες, ενηλικίωσης, όπου ήδη συντρέχουν πολλές πιεστικές καταστάσεις, ορμονικές, ψυχολογικές, μεταπτώσεις, που ήδη επιβαρύνονται, σας ξαναλέω, όταν μιλάμε για σπίτια κλειστά, για συμπεριφορισμούς στερεοτυπικούς και πόσο δε μάλλον, γιατί από εκεί ξεκίνησα, από δελτία αστυνομικού ρεπορτάζ με τέτοια εγκλήματα καθημερινά και με τέτοιες δύσκολες καταστάσεις όπως οι 17χρονες που χάθηκαν και άφησαν ένα σημείωμα σε αυτόν τον κόσμο ότι δεν ταιριάζει για εκείνες, γιατί είναι ένας κόσμος εντελώς καταθλιπτικός και πιεστικός. Χρειάζεται να βρούμε την ισορροπία και την ισορροπία νομίζω να τη βρούμε όταν όλες αυτές οι ομάδες συμπλέονται. Γονείς, πολιτεία, το σχολείο, οι επικοινωνίες μεταξύ των τριών και ανοιχτά αυτιά σε αυτά που λένε τα παιδιά. Σημαντικό λοιπόν το λιθαράκι, να έχουμε άποψη για ό,τι συμβαίνει και ό,τι και αν συμβεί δεν σημαίνει ότι σταματάει η ζωή ενός παιδιού. Ίσα ίσα μπορεί να είναι και μια ευκαιρία για κάτι άλλο. Έχουμε όλοι προσωπικές ιστορίες από αυτές τις καταστάσεις και σε όσους είχαμε την τύχη οι γονείς μας να είναι δίπλα και να μας, εκείνοι να μας σηκώσουν και να μας πούν ότι υπάρχουν επιλογές, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Θέλει όμως επικοινωνία και η εποχή μας δυσκολεύεται στην επικοινωνία παρά τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Πάμε λίγο στο YouTube εδώ γιατί ανεβαίνει η συζήτηση. Και είναι σημαντικό ότι το μήνυμα αυτό είναι από τη φίλη μου την Ιωάννα Τζορμπά, η οποία είναι λογοπαθολόγος. Την έχουμε φιλοξενήσει στο ραδιόφωνο. Καλή φίλη, τη στέλνω την καλημέρα μου φυσικά. Το επιδευτικό μας σύστημα, λέει η Ιωάννα, νοσεί και αιμορραγεί. Στην ουσία δεν εκπέμπει, όπως οφείλει, γνώση, αλλά δημιουργεί παθογένεια στα παιδιά μας. Εγώ δεν μπορώ να προσθέσω κάτι στην Ιωάννα, που είναι το αντικείμενό της. Ξεκίνησα να σας λέω για τους επιστήμονες εδώ με βάση το άρθρο μου και τις εμπειρίες μας. Αυτό όμως που λέει εδώ η καλή μας φίλη, κρατήστε το και όσοι είστε γονείς, γιατί όταν το ίδιο το σύστημα δημιουργεί παθογένεια στα παιδιά, θα πρέπει εσείς οι γονείς να είστε ακόμα περισσότερο δίπλα, να κινείτε ανάχωμα σε αυτή την κατάπτωση που οι παθογένειες σπρώχνουν περισσότερο τους νέους και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο σας ξαναλέω δεν ενδιαφέρει τα πλάση ανθρώπους, κοινωνούς και κοινωνικούς, αλλά ανθρώπους οι οποίοι κοιτούν την ατομικότητα και ετεροπροσδιορίζονται μέσα από πρότυπα δύσκολα. Ακούστε καλύτερα κάποιους αθλητές, ακούστε καλύτερα κάποιους επιστήμονες. Δεν είμαστε όλοι, ανεξάρτητα από τη πτυχία μας, καλοί σε όλα τα αντικείμενα και υπάρχουν και άνθρωποι, επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν. Αν δείτε ότι τα παιδιά σας έχουν ένα πρόβλημα, συμβουλευτείτε τους ειδικούς. Είναι σημαντικό να το κάνετε. Η ώρα είναι 9 και κάποια δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιωάννα για το μήνυμά της, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και τους υπόλοιπους φίλους εδώ που.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
1: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
0: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, Αλιβέρη, πεζοδρόμιο. Έγγραφο περιφέρειας με αριθμό πρωτοκόλλου 264549 ζητούσε από το Δήμο να απομακρύνει παράνομα τραπεζοκαθίσματα από το πεζοδρόμιο. Πέρασαν 16 μήνες. Την περασμένη εβδομάδα, αλλού στην πόλη, αυτοκίνητο καβάλισε πεζοδρόμιο σε ένα ατύχημα με πολλαπλά μηνύματα. Η αδράνεια όμως δεν είναι ατύχημα, είναι επιλογή.
1: Αλλά τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Όχι πως δεν μιλάμε σοβαρά, αλλά με τα μηνύματα, ξέρετε, μέσα από τη θεματολογία βρίσκουμε για τρόπο λίγο να χαλαρώνουμε. Θέλω να πάω λίγο εδώ στα τοπικά και στην πόλη μας. Γιατί γενικώς, επειδή παρακολουθώ και τα συμβούλια, τα δημοτικά, επειδή παρακολουθώ και το τι γίνεται και τις προτάσεις που κάνουν διάφοροι που είναι μέσα δημοτικοί συμβούλοι και δεν πρόσκειται φυσικά στην συμπολίτευση. Και βλέπω και μια γκρίνια στο γεγονός ότι υπάρχει μια κούραση να ασκείται κριτική στην Δημοτική Αρχή. Δεν θέλει η Δημοτική Αρχή να της ασκείται κριτική. Θέλει να είναι στο απειρόβλητο. Θέλει να βρίσκεται το μέσο Λιβανίου, Σμύρνας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα καίτε στα καρβουνάκια από τα λιβανιστήρια που έχετε γύρω σας. Αλλά σας έλεγα ότι το σημαντικό εδώ είναι να πάμε να δούμε λίγο από τις ειδήσεις. Και επειδή έχουμε γεμίσει. Πραγματικά το λέω σοβαρά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έχουμε γεμίσει site. Τα οποία ουσιαστικά είναι καταγραφή τροχαίων. Δηλαδή, καταγράφουμε ένα τροχαίο και γράφουμε και ένα βαρύ δούπο τίτλο και λέμε ουσιαστικά ότι έχουμε κάνει δημοσιογραφία. Να σας πω εγώ ένα βαρύ δούπο τίτλο για τροχαίο. Τι θα γινόταν αν... Για το τροχαίο που έγινε εδώ στο Αλιβέρη την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, αυτό εδώ το τροχαίο μετά τις 10 που ένας ηλικιωμένος βγήκε εκτός ελέγχου στο δρόμο και προκάλεσε αλληλεπιδοτές συγκρούσεις, κατάληξε πάνω σε ανυποψίαστους πολίτες, τραυματίστηκαν άνθρωποι και τελείπω διερεύνηση, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν κατάφερε αυτό το όχημα να κρατήσει την πορεία του σε έναν δρόμο που έχει δεξιά και αριστερά πεζοδρόμια, είναι μονής κατεύθυνσης, έχουμε και τα πάρκινγκ κλπ. Έχουμε και αυτούς που καβαλάνε τα πεζοδρόμια, αλλά θα πάμε τώρα στην ουσία. Ένας άνθρωπος βγήκε για την πορεία του και χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και σταμάτησε στο πεζοδρόμιο. Ανέβηκε πάνω και έριξε και ένα δέντρο και ούτω καθεξής. Εγώ αναρωτιέμαι αν τελικά ο σημαντικός τίτλος αυτή την είδηση δεν είναι ο ηλικιωμένος στο τροχαίο και οι ωραίες φωτογραφίες και ποιος θα βγάλει πρώτος τις καλύτερες φωτογραφίες και ποιος θα γράψει πρώτος για το τροχαίο. Είναι το τι θα γινόταν αν. Γιατί από την είδηση Πέμπτη πρωί στον κεντρικό δρόμο ο ηλικιωμένος και η καραμπόλα των τεσσάρων οχημάτων και η πρόσκρουση και τα ασθενοφόρα και η αστυνομία και το ότι δεν είχαμε κανέναν να χτυπήσει άσχημα είναι μέρος της είδησης. Αυτό όμως που έφερε το ατύχημα της προηγούμενης Πέμπτης στην επιφάνεια δεν είναι τι συνέβη με τον ηλικιωμένο και γιατί μαζεύτηκε ο κόσμος. Είναι τι συμβαίνει αλλού ή μάλλον τι δεν συμβαίνει αλλού στην ίδια πόλη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα σας πω λοιπόν συγκεκριμένα, γιατί γενικά σας ξαναλέω δεν ενδιαφέρεται κανένας παρά μόνο για το επιφανειακό. Έχω μπροστά μου εδώ ένα έγγραφο, θα τα δείτε και στο radioalivernia.gr αυτά σήμερα, κρατηθείτε και διαβάστε, 6 Δεκεμβρίου 2024. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Λέει ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας απέστειλε επίσημη γνωστοποίηση 6 Δεκεμβρίου του 24. Κρατήστε λίγο, θα μετρήσουμε μετά, όχι καραμπόλα αυτοκινήτων και τρακαρισμένα αυτοκίνητα, θα μετρήσουμε μήνες, ημέρες και προθεσμίες. 6 Δεκεμβρίου του 24. Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Με αριθμό πρωτοκόλλου 264549 προς το Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Και μάλιστα εκτός από το Δήμο Κίμης Αλιβερίου μνημονεύει μέσα και μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση εστίασης. Τι συνέβη? Συνέβη ένας υγειονομικός έλεγχος που έγινε το Νοέμβριο του 2024 στις 21 Νοεμβρίου και γνωστοποίησε μετά τα αποτελέσματα στην πόλη και στην επιχείρηση. Ποιο ήταν το πόρισμα αυτής της επιτόπιας διαδικασίας που έκανε η περιφέρεια? Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου, χωρίς παραχώρηση κοινόχρηση του χώρου και χωρίς γνωστοποίηση στις αρχές. Και έχει γράψει μέσα και μια σειρά από παραβίαση νόμων. Επειδή ξέρω ότι στα ρεπορτάζ του Ράδιο Αλιβέρι 1 υπάρχουν ορισμένοι που έχουν πολύ μεγάλη τελικά αγωνία να διαβάσουν κατόπιν εορτής τι συμβαίνει, υπάρχουν και μια σειρά νόμοι εδώ που έχουν παραβιαστεί. Και θα τους βρείτε. Αν ψάξετε, στα έγγραφα που σας έχουν αποσταλεί. 42-42-2016 νόμος, εφαρμοστικές υγειονομικές διατάξεις. Η Περιφέρεια λοιπόν ήρθε το Δεκέμβριο του 2024 και παρέδωσε στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου ένα έγγραφο και του έδωσε μία προθεσμία. Ξέρετε πόσες μέρες? 20. Κάντε εσείς τα μαθηματικά. 4 Δεκεμβρίου και 20 μέρες. Για να συμμορφωθεί και να πράξει τα δέοντα. Για να συμμορφωθεί αυτός που έπρεπε ή, εν πάση περιπτώσει, για να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία και να πράξει ο Δήμος τα δέοντα. Λοιπόν, έχουν περάσει και 20 μέρες, έχουν περάσει και 20 εβδομάδες και από τότε έχουν περάσει και 16 ολόκληροι μήνες. Και είμαστε τώρα το Μάιο του 2026 στο Αλιβέρι, που βρήθη από site για τα τροχέα και από όσο μπορούμε να διαπιστώσουμε, κάνουμε μία μεταφορά ότι αν το ατύχημα συνέβαινε, αυτό το ατύχημα των ηλικιωμένων, σε εκείνο το χώρο που 16 μήνες πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, αντιλαμβάνεστε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Έχουμε λοιπόν ένα τροχαίο την προηγούμενη Πέμπτη και σε ένα άλλο σημείο της πόλης έχουμε ένα έγγραφο της περιφέρειας που αναφέρει ρητά τι πρέπει να συμβεί και επειδή η επιτόπια διαδικασία ελέγχου έδειξε πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό φτάνει μέχρι το σημείο της αποφυγής ατυχήματος. Και εδώ είναι το ερώτημα που μας γεννά το τροχαίο και όχι το ποιος έβγαλε την καλύτερη φωτογραφία για να μας γράψει για ακόμα ένα τροχαίο. Αν το τροχαίο της προηγούμενης Πέμπτης συνέβαινε σε ένα σημείο της πόλης γνωστό, στο οποίο, ξαналέω, εδώ και 20 μήνες, 16 μήνες πριν, η περιφέρεια ζητάει να ληφθούν μέτρα. Τι θα είχε συμβεί? Σε πεζοδρόμιο χωρίς προστατευτικό, χωρίς να έχει κανένας άδεια, χωρίς να έχει επιβληθεί καμία κύρωση, χωρίς να ξέρουμε μέχρι σήμερα αν υπάρχει κάποια διαδικασία παραχώρησης και πώς μπορεί να παραχωρηθεί ένα πεζοδρόμιο, γιατί πάμε μετά, ανοίγει η ζήτηση. Και η ερώτηση λοιπόν είναι, θα μπορούσε να είναι η ερώτηση πώς έχασε ο οδηγός τον έλεγχο? Ή ποιος φέρει ευθύνη για το γεγονός ότι εκεί υπήρχαν άνθρωποι νόμιμα καθισμένοι εντός εισαγωγικών σε χώρο που έπρεπε να είναι προσβάσιμος από πεζούς και όχι ως χώρος προέκτασης καταστήματος? Πάμε να δούμε λοιπόν τα αναπάντητα ερωτήματα που πρέπει να έρχονται στο μυαλό μας όταν υπάρχουν τέτοια επίσημα έγγραφα και μένουν αναπάντητα. Αυτό το έγγραφο της 6 Δεκεμβρίου του 24 το έχει παραλάβει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου? Έπραξε κάποιες ενέργειες εντός των 20 ημερών της προθεσμίας? Δεν στέλνει η περιφέρεια μόνο για το νερό χαρτιά, στέλνει και για άλλα θέματα. Υπάρχει έγγραφη απάντηση του Δήμου προς την περιφέρεια για τις ενέργειες? Και το ερώτημα το ίδιο θα το μεταφέρουμε και στην περιφέρεια και στη Διεύθυνση Υγειονομικού. Έλεγξε τι συνέβη με αυτό? Μπήκε στη διαδικασία να λάβει κάποια απάντηση? Ζήτησε επανέλεγχο? Υπήρξε επιβολή κυρώσεων? Το γνωρίζει αυτό η περιφέρεια? Σκεφτείτε το εσείς οι πολίτες και αναρωτηθείτε αν υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις. Διότι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε ένα ατύχημα. Κάποιος έχασε τον έλεγχο, που σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι υπεύθυνος ο καθής στο Δήμο ή στην περιφέρεια, ότι κάποιος που χάσει τον έλεγχο, είναι υπεύθυνος αυτό που τον χάνει. Αλλά όταν χάνει κάποιος τον έλεγχο μέσα σε ένα κατοικημένο σημείο της πόλης που δεν μπορείς να τρέξεις και γίνεται καραμπόλα. Αν γινόταν αυτή η καραμπόλα 500 μέτρα δεξιότερα, σε ένα τέτοιο σημείο στο οποίο έχει επιληφθεί το υγειονομικό ότι υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να μου πείτε τι θα γινότανε? Διότι η αδράνεια απέναντι σε ένα επίσημο έγγραφο κρατικής αρχής που ζητάει άμεση αποκατάσταση και άμεσες ενέργειες ενός κινδύνου, δεν είναι απλά ένα ατύχημα. Είναι μια επιλογή. Όποιος λοιπόν έχει λάβει αυτό το έγγραφο εδώ και 16 μήνες και δεν έχει κάνει τίποτα και έρχονται τέτοια γεγονότα να μας εξηγήσουν ότι είμαστε τυχεροί που δεν έχει συνέβη κάτι, τότε ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει αυτές οι επιλογές να έχουν συνέπειες. Και συνέπειες εγώ δεν βλέπω να έχουν αυτές οι επιλογές που κάνετε, δηλαδή το να μην, προσέξτε τώρα σας το λέω πολύ σοβαρά, το να μην ελέγχετε αυτά που σας εντέλει η περιφέρεια να ελέγξετε. Και ειλικρινά σας το λέω, είναι αδύνατο να δεχτώ ότι το αν και εφόσον ή το τι θα γινόταν αν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην επιλογή αυτή με το τροχαίο που είδαμε την προηγούμενη Πέμπτη. Το τροχαίο λοιπόν την προηγούμενη Πέμπτη ήταν ένα ατύχημα. Και το τι θα γινόταν αν σε άλλο σημείο της πόλης συνέβαινε το ίδιο, ποιος θα ήταν υπεύθυνος και ποιος θα ήταν υπεύθυνος για ένα πολύ συχνάστο μαγαζί που συχνάζουν νέα παιδιά και κάθονται στο ύψος του πεζοδρομίου σε χαμηλά καθίσματα, τα οποία χαμηλά καθίσματα είναι στο ύψος της μάσκας ενός αυτοκινήτου, μία ξερογκαζιά ή ένα κακό φρενάρισμα. Για σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε λίγο, γιατί όσο εσείς δεν το σκέφτεστε, τόσο περισσότερο φλερτάρουμε με το να συμβεί κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που συνέβη, αγαπητές φίλες και φίλοι, και καλό είναι οι αρμόδιοι να λάβουν τα μέτρα τους. Να λάβετε τα μέτρα σας, κύριοι, γιατί τα έγγραφα αυτά σας επιβαρύνουν. Και σας επιβαρύνουν σφόδρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, εσάς εκεί και στο Δήμο και σε αυτούς που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να πράξουν τα δέοντα. Οι επιλογές μας στην κοινωνική μας ζωή κοστίζουν. Και όσοι κοφεύετε, ελπίζω σύντομα να σταματήσετε να το κάνετε. Στο radioalivernia.gr όλο το ρεπορτάζ και σας είπα, οι κοινωνίες των ενεργών πολιτών είναι αυτές που σηκώνουν τον πύχη των δεδομένων και της αξίας και των αξιωματούχων. Πάμε σε μουσική. Πάμε σε μουσική.
2: Radio Oliveri 1.

0: μας.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, τραπεζοκαθίσματα, ευθύνη, follow-up με αριθμούς, πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης 2024-0, 2025-172 ευρώ. Ο Δήμος έλαβε επίσημο έγγραφο το Δεκέμβριο του 2024 για συγκεκριμένη παράβαση και δεν έπραξε τίποτα. Αυτό δεν είναι λογιστικό ζήτημα, είναι ζήτημα ευθύνης.
1: Τώρα θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα δικά μας εδώ, από την πόλη μας, που ενώ περιμένουμε αυτό που λέει ο Γιώργος εδώ, τα μεγαλεπίβολα έργα, το κολυμβητήριο, το κλειστό της Κίμης, το γήπεδο της Κίμης και άλλα που είναι σε μελέτες και πρέπει να προχωρήσουν και φυσικά με την βοήθεια όλων μας να καταλάβουν και στη Δημοτική Αρχή ποια είναι η κατεύθυνση. Θυμάστε την πολύ μεγάλη ζήτηση που κάναμε σε αυτό το ραδιόφωνο για το γήπεδο του Δίστου, για το Ταρτάν, ότι δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει event και σημαντικούς επίσημους αγώνες. Άρα, εξωστρέφεια μπαίνει ένα μεγάλο χ. Επομένως, το να χαλάμε χρήματα ακριβώς γιατί ανοίγει μια τρύπα μιας χρηματοδότησης δεν είναι η σωστή διαχειριστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί μια δημοτική αρχή. Ανεξαρτήτως εάν έχει να παρουσιάσει κάτι στο τέλος, αυτό το κάτι πρέπει να ακουμπά στις ανάγκες των κατοίκων αυτής της περιοχής. Και όταν οι ανάγκες είναι πολλαπλές σε άλλα επίπεδα και λιμνάζουν προβλήματα, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχω την καλή ελπίδα ότι θα ευθυγραμμιστούν οι ανάγκες με τις προβλέψεις και με τις μελετητικές διαδικασίες που κάνει η πόλη αυτή, όχι στα επίπεδα των skateboard, αλλά στα επίπεδα του Στίβου και του πραγματικού ευαγωνίζεστε. Αλλά θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει σηκωθεί πολύ μεγάλη σκόνη για αυτό που σας γράψαμε εδώ στην έρευνά μας σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα στην πόλη. Θέλω να πάω λίγο σε αυτό και να το συνδυάσω με τον προϋπολογισμό, γιατί πάλι ακούμε διάφορα για ένα προϋπολογισμό που δεν εξηγήθηκε ούτε στους πολίτες ούτε καν σε αυτούς που τον υπερψήφισαν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία. Να ψηφίσεις κάτι δεν έχεις καταλάβει είναι λίγο δύσκολο, αλλά θέλω να πάω γενικώς να δούμε ξανά κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Γιατί τι λέγαμε? Λέγαμε πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στην πόλη μας ότι το 2024, στοιχεία από τον προϋπολογισμό του Δήμου, εισπράχθηκαν τέλη τραπεζοκαθισμάτων της τάξης των 2.008 ευρώ, αυτού του αστρονομικού ποσού, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα κακής διαχείρισης σε ό,τι αφορά τους δημοτικούς χώρους. Και λέγαμε τότε ότι αυτό δεν είναι αλογιστικό λάθος. Δεν είναι απλά ένα νούμερο σε ένα χαρτί, είναι μία επιλογή. Και μερικοί τότε το αντιμετώπισαν ως έτσι αφηρημένη έννοια ή ότι κάνουμε μία αφαίρετη κριτική αντιπολιτευτική, δεν ξέρω και εγώ τι. Η επιλογή αυτή τώρα έχει συγκεκριμένη ημερομηνία, συγκεκριμένο feedback και έχει και μία, αν θέλετε, ατυχή στιγμή που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που σας λέγαμε σχετικά με το ατύχημα στο κέντρο της πόλης. Για το θέμα των κοινόχρηστων χώρων λοιπόν, είτε το δεις προϋπολογιστικά, είτε το δεις από την άποψη άλλων αριθμών, αντιλαμβάνεσαι ότι η επιλογή σε αυτό το Δήμο είναι να αγνοεί όχι μόνο τα έσοδα του, να αγνοεί τις οχλήσεις εκείνων που θεωρούν ότι το να μην εισπράττεις είναι το ένα, αλλά το να μην φροντίζεις για την ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Και θα σας πω τι εννοώ. Δεν θα πάω πάλι στο θέμα αυτό που ξεγνωρίζετε και το έχετε διαβάσει, ότι υπάρχει έγγραφο που λέει ουσιαστικά στην πόλη αυτή να κάνει ενέργειες για τους κοινόχρηστους χώρους που είναι σε σημεία επικίνδυνα και δεν έχουν παραχωρηθεί για χρήση εστίασης. Δεν θα σας πω ότι έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε ξανά. Θα σας πω για τις συνδέσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν και για τα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Πάμε να δούμε εκ του προϋπολογισμού πράγματα που μένουν αναπάντητα για τα τέλη κοινόχρηστων χώρων. Γιατί ξέρετε, μαζί με τα τέλη κοινόχρηστων χώρων υπάρχει και ένα ακόμα νούμερο το οποίο βγάζει μάτι. Είναι το απρόστιμα αυθαίρετης χρήσης που υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Για το 2024 λοιπόν, η πόλη μας εισέπραξε αυτό το φοβερό ποσό των 2.008 ευρώ. Διαμορφώνεται αυτό το ποσό στις 6.000 για το 2025. Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης το 24.0 και αυτό διαμορφώθηκε στα 1.500 ευρώ για το 2025. Στο κλείσιμο του 2025, τη 6.000 ευρώ της διαμόρφωσης για τις παραχωρήσεις από την

0: Νομίζω ότι εισπράττει ελάχιστα. Γιατί το 2025 είχε στόχο τις 6.000 και πήρε 3.455. Και το 2026 μειώνει αυτό το στόχο στις 5.500, δηλαδή αποδέχεται ότι η εισπρακτική αδυναμία είναι μια μόνιμη κατάσταση. Και όπου η εισπρακτική αδυναμία, κρατήστε και κάτι άλλο, ανυπαρξία μάλλον παραχώρησης. Γιατί δεν μπορείς να εισπράττεις κάτι όταν δεν το έχεις παραχωρήσει. Άρα μιλάμε για αφαίρετες παραχωρήσεις. Μονομερείς, που μπορεί να δημιουργούν και κίνδυνο. Το πιο εκρηκτικό δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα πρόστιμα αφαίρετης χρήσης το 24 είναι 0. Και το 25 εισπράξαμε 172 ευρώ από πρόστιμα για τις αφαίρετες αυτές κατασκευές και αναπτύξεις. Και κυριολεκτικά, ουσιαστικά αυτά τα 170 ευρώ, 172, μπορεί να είναι και ένα μοναδικό πρόστιμο σε έναν μόνο παραβάτη. Δεν μπορεί να είναι στο σύνολο της πόλεως. Και όσον αφορά το 2026 που διανύουμε, ο στόχος επιστρέφει στα 1.500 ευρώ, δηλαδή θα εισπράξουμε από πρόστιμα από παράνομες αναπτύξεις 1.500, ευελπιστώντας ότι κάποιος θα το πληρώσει. Γιατί και την πρόβλεψη δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά και τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά. Και αν σκεφτεί κανείς ότι σε όλο αυτό και με βάση το ατύχημα που είπαμε που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη του Αγίου Κωνσταντίνου στην πόλη, που αν γινόταν σε άλλο σημείο της πόλης, θα έπρεπε αυτό το έγγραφο που βγάλαμε εμείς στο ράδιο Ολιβέρι 1 να έρθει η περιφέρεια και να ξαναελέγξει ποιες ήταν οι ενέργειες που έγιναν εδώ και 17 μήνες. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται. Είναι πολύ χαμηλά το συνολικό όφελος για τις δημοτικές θέσεις παραχώρησης. Προκύπτει ότι τα νούμερα είναι χαμηλά γιατί προφανώς δεν υπάρχουν παραχωρήσεις. Υπάρχουν μιλητές ή αφαίρετες. Και αυτό φαίνεται ότι τελικά ίσως στο μέλλον να οδηγήσει και σε προβλήματα με απροσδιόριστες εξελίξεις, συνθήκες και ερευόδης αποτελέσματα. Ερευόδη αποτελέσματα. Άραγε, τα ερωτήματα που έχουμε θέσει είναι ανοιχτός κάποιος να το απαντήσει. Ποιες ενέργειες κάνουμε. Με ποιο τρόπο. Αν αναγνωρίζουμε την επικινδυνότητα. Αν αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο κανονιστικό για όλα, αντιλαμβανόμαστε και παίρνουμε την ευθύνη ή την ευθύνη τη μεταφέρουμε στην αστυνομία, στα συμβάντα, στον κακό μας τον καιρό, που τη μία δεν βρέχει άρα δεν έχουμε νερό, την άλλη τι να κάνουμε, είναι παππούδες ηλικιωμένοι που πέφτουν στα πεζοδρόμια. Όλα συγκλίνουν στο ότι πολλά πράγματα πηγαίνουν στον αυτόματο πιλότο σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη που θέλουμε να έχουμε αναπτυξιακά έργα. Φανταστείτε μια δημιουργημένη πισίνα πρώτα ο Θεός εδώ στον Κάραβο που θέλουμε να κάνουμε το κλειστό κολυμπητήριο και μέσα τη Δημοτική Αρχή να αναρωτιέται γιατί είναι άδεια από νερό, ας πούμε. Αλλά επειδή το νερό είναι ταμπού στην πόλη μας, μεγάλο ταμπού, γιατί υπενθυμίζω ότι με βάση τα τελευταία άγγραφα που έχουν δει τα ματάκια μας ενημερωτικά από τη Δημοτική Αρχή προς τον κόσμο, δεν ήταν και δεν είναι ποτέ επικίνδυνο. Μήπως τελικά τα πεζοδρόμια μας αργότερα θα μας πείτε ότι δεν ήταν και δεν είναι επικίνδυνα. Προβληματιστείτε κι εσείς ελεύθερα. Προσφέρετε άλλωστε αυτή η εκπομπή. Πάμε σε μουσική. Πάμε.
1: Ράδιο Ολιβέρι 1. Μια φωτο...

0: Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι 1 της νέας

Γαλλία, Λακρουά, Βραζιλία. Η αποψήλωση των δασών στον Αμαζόνιο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο του 2025. Στο όνομα της Εκκλησίας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Ο Πάπας Λέων ο 14ος αναγνωρίζει το ρόλο της Αγίας Έδρας στη δουλεία. Είναι δυνατή μία άοπλη τεχνητή νοημοσύνη? Λιμπερασιόν, Μέση Ανατολή. Το Ιράν αποκαθιστά εν μέρη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μετά από 3 μήνες κλείσιμο. Έρευνα. Υπερεργολαβία τρομοκρατίας, στοχευμένες επιθέσεις, εντοπισμός πολιτικών αντιπάλων, Ιράν, μια επίμονη απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη. Γνώμη. Η αυταρχική στροφή του καπιταλισμού μας αναγκάζει να επανιδρύσουμε την πολιτική μας σκέψη στην αριστερά μέσω μιας συλλογικότητας ερευνητών και πολιτικών ηγετών. El País. Συζήτηση. Ποιο είναι το μέλλον της δημοκρατίας στην Ταϊβάν? Κερκίδα. Η δημοκρατία σε κίνδυνο. Ο επίγον χαρακτήρας ενός αστικού φράγματος. Ο Τραμπ νικά του σε το ρεπουμπλικανικό κατεστημένο στο Τέξας. Ο Κεν Πάξτον αρπάζει την υποψηφιότητα από το βετεράνο γερουσιαστή Τζον Κόρνιν. Η NASA αναθέτει στο Τζεφ Μπέζος να κάνει το πρώτο βήμα για την κατασκευή της ελληνιακής βάσης. Η Τελεία, La Stampa, ανάλυση. Ιράν και Ισραήλ, βόμβες στην Εκεχηρία. Ο Τραμπ στη γωνία. Ανάλυση. Ψηφιακή σκλάβη, πώς η οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει ένα νέο πληθυσμό εκμεταλλευόμενων ανθρώπων. La Repubblica, Τουρκία. Κάτω από τα δακρυγόνα η αντιπολίτευση βρίσκει ένα στέρι. Ο Σγκούρο Ζέλ ηγείται της πρόκλησης στον Ερντογάν. Ο Λέων ο 14ος υπερασπίζεται το στολίσκο. Ο λαός της Γάζας χρειάζεται βοήθεια. Μέσα μαζικής επικοινωνίας. Συμφωνία Ιράν είπα, λείπει μόνο το OK του Τραμπ. Ο Μεγιστάνας ζητά 2 μέρες για να αξιολογήσει. Γερμανία. Süddeutsche Zeitung. Δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Προφανώς κάποιοι θέλουν να γεμίσουν την τσέπη τους. Γνώμη. Ομάν. Άλλοι σύμμαχοι βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη θέση από την Ευρώπη. Deutsche Welle, Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τον Ρώσο απεσταλμένο μετά την έκκληση να εγκαταλείψει το Κίεβο. Γνώμη. Ποτέ ξανά ένα σύνθημα γίνεται φράση. Το παράδειγμα της Λέσβου. Ηνωμένες Πολιτείες. The Wall Street Journal. Η στρατηγική επισημαχία του Ιράν στα στενά. Η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ αναθεωρήθηκε χαμηλότερα για το πρώτο τρίμηνο. Πολίτικο. Γίνεται μέλος συμφωνίας του Αβραάμ. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ χλευάζουν το αίτημα του Τραμπ. Καμιά παρηγοριά. Ο πληθωρισμός αυξάνεται και η οικονομία επιβραδύνεται καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται. The New York Times. Ο Πάξτον κατατροπώνει το Κόρνιν στο Τέξας, εδραιώνοντας τη λαβή του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τιμές της ΗΠΑ αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων χρόνων. Fox News, Κούβα. Ο Τραμπ καταλαβαίνει αυτό που οι πολιτικοί στην Ουάσιγκτον ξέχασαν. Η Κούβα αποτελεί σημαντική απειλή για την Αμερική. Ρεπουμπλικάνοι, σταματήστε να πολεμάτε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους δημοκρατικούς να καταλάβουν τη γερουσία. Ηνωμένο Βασίλειο, Guardian, πολιτική. Ο Τόνι Μπλερ λέει στον Στάρμερ και στους αντιπάλους του, εγκαταλείψτε το καθαρό μηδέν και πλησιάστε τον Τραμπ. Ανεργία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να πληγεί με 125 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως από την ανεργία των νέων, σύμφωνα με έκθεση ορόσημο. The Times, γνώμη. Η επίοικια προς τους εφήβους βιαστές στερεί από τα θύματα τη βασική δικαιοσύνη. Γνώμη. Περισσότεροι γονείς πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Financial Times. Το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι άδειο.
Το Hong Kong ξεπερνά την Ελβετία ως κόμβος για παγκόσμιο υπεράκτιο πλούτο. Πόλεμο στην Ουκρανία. Το μεγάλο ανάγνωσμα. Η Ουκρανία ανατρέπει τα δεδομένα. Ισραήλ. Times of Israel. Ο στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς σκοτώθηκε από το Ισραήλ 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεννόησης εν αναμονή της έγκρισης του Τραμπ. Jerusalem Post. Σύνταξη. Η απαγόρευση της τελετουργικής περιτομής στο Βέλγιο είναι το ίδιο με το να κάνει τους Εβραίους πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Νετανιάχου. Το Ισραήλ ελέγχει πάνω από τη μισή λωρίδα της Γάζας, έχει δώσει εντολή να πάρει το 70%. Κατάρ, Αλζαζίρα, γνώμη, ο κόσμος χρειάζεται επιγόντως μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Γνώμη, το οικονομικό σοκ του πολέμου στο Ιράν θα πλήξει τον κόσμο σε 4 κύματα. Τουρκία, Μιλιέτ, θα χτυπήσουμε το Κίεβο, τρέξτε μακριά. Η τελευταία στιγμή, Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, θα γιορτάσουμε το L8 μαζί με τον Οσγούρο Ζάλ. Η ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία. Αναμένεται η έγκριση του Τραμπ για την τελική απόφαση. Ινδία, Times of India. Σύνταξη. Το φως της ενότητας μπορεί να φωτίσει τον κόσμο. Η Κίνα σχεδιάζει μια γιγάντια μονάδα ΑΠΕ στο εξωτερικό με χίλιες τουρμπίνες και εκατομμύρια ηλιακούς συλλέκτες. Η ΗΠΑ και το Ιράν λέγεται ότι πλησιάζουν σε συμφωνία ακόμη και όταν πέφτουν πύραυλοι. Κίνα, China Daily. Οι ξένες επενδύσεις προσελκύονται από τα πλεονεκτήματα του ανοίγματος υψηλών προδιαγραφών της χώρας. Ο συνεταιρισμός Κίνα-Σερβίας κάνει άλμα από τους δρόμους στα ρομπότ. Η Αφρική μπορεί να μάθει από τη νίκη της Κίνας επί της φτώχειας. Ρωσία, Moscow Times. Όλα όσα γνωρίζουμε για το θανατηφόρο ουκρανικό χτύπημα στο κατεχόμενο Λουγκάνσκ. Ο Πούτιν υπογράφει νόμο για τη διαγραφή χρεών έως και 140.000 δολαρίων για νέους στρατιωτικούς νεοσύλλεκτους. Η Ρωσία επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να αγοράζουν βαρέα όπλα για να υπερασπιστούν τοποθεσίες από επίθεση με drones. Πράβδα. Γνώμη. Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Γερμανία σηματοδοτεί προετοιμασίες για νέα παγκόσμια αντιπαράθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να εκενώσει διπλωμάτες από το Κίεβο, καθώς η Ρωσία ετοιμάζεται να χτυπήσει κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Ιράν δεν μιλά πλέον με τη γλώσσα της διπλωματίας. Μιλά με τη γλώσσα νικητή.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, ΑΠΕ αποθήκευση. Η Ελλάδα εξάγει φθηνή πράσινη ενέργεια και έχει την τρίτη ακριβότερη κιλοβατόρα στην Ευρώπη. Με το νομοσχέδιο ειδικής χωροθέτησης των ΑΠΕ να είναι σε εξέλιξη, ρίχνουμε φως στο ότι η έλλειψη αποθήκευσης τελικά είναι συνειδητή πολιτική επιλογή με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα πίσω της.
1: Με λοιπόν να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ξέρω ότι σε αυτές τις συζητήσεις δεν φτάνουν λίγες εκπομπές, αλλά επειδή αυτές οι εκπομπές σας ξαναλέω και επιμένω, δεν το επαναλαμβάνω τυχαία, είναι πάντα on demand. Αν μπείτε στο radiooliverina.gr όπως πηγές μέχρι 24 Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ξέρω ότι σε αυτές τις συζητήσεις δεν φτάνουν λίγες εκπομπές, αλλά επειδή αυτές οι εκπομπές σας ξαναλέω και επιμένω, δεν το επαναλαμβάνω τυχαία, είναι πάντα on demand. Αν μπείτε στο radiooliverina.gr, βρίσκετε τα θέματα, διαβάζετε κάποια πράγματα, μπορείτε να ξανακούσετε. Είστε κοντά δηλαδή στην πληροφορία, δεν περνάει και χάνετε. Σας ξαναλέω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο δεν φτάνουν αυτά που λέει το νομοσχέδιο. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά χρειάζεται να εμβαθύνουμε στο γιατί δεν υπάρχουν χάρτες, στο γιατί δεν υπάρχουν όρια ακόμα, στο γιατί εξαιρέσεις για τα ήδη αδειοδοτημένα έργα τη στιγμή που έχουμε πιάσει τους στόχους, γιατί δεν βάλαμε σίγουρα και σύνομα και εγκαίρως το χώρο και το χρόνο της αποθήκευσης. Έχω δημοσίευμα γι' αυτό ότι δίνουμε ουσιαστικά, οι ελληνικές ΑΠΕ επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία. Είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι από την πράσινη φθηνή ενέργεια, άλλοι και όχι οι Έλληνες. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί εξακολουθεί να εμπιστεύεται το κράτος στους επενδυτές πρωτίστως αντί για την τοπική κοινωνία. Πάμε να δούμε λίγο τα παράδοξα στο χώρο της ενέργειας. Η Ελλάδα έχει 18.000 λοιπόν πράσινα μεγαβάτ που παράγουν φθηνή ενέργεια. Όπως ακριβώς το λέει και επιστημονικά και το μάθαμε και εμείς, και προφανώς και είμαστε υπέρ της ανανεώσιμης ενέργειας, προφανώς και είμαστε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και προφανώς είμαστε υπέρ ενός ειδικού χωροταξικού. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγός ηλεκτρισμού αυτού του είδους στην Ευρώπη, με τιμή κιλοβατόρας για τον Έλληνα όμως να είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ένα παράδοξο των ΑΠΕ? Και την ίδια στιγμή έχουμε τη Βουλγαρία, η οποία αγοράζει πράσινη ενέργεια που παράγεται εδώ σε μηδενικές τιμές, τις μεσημβρινές ώρες, ας πούμε για παράδειγμα φωτοβολταϊκά, παίρνει την ενέργεια, την αποθηκεύει, προσέξτε τι κάνει, και την πουλά ακριβά αργότερα, ουσιαστικά κερδίζει από την ελληνική υπερπαραγωγή. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε αργήσει να κάνουμε, το κάνουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν το ρεύμα το δικό μας. Το αποθηκεύουν και το πουλάνε. Ενώ έρχεται από μηδενική τιμή. Άρα το δομικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα, εκτός από το ότι όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα που επιδοτείται, είναι πολύ εύκολο κάποιοι επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν, έχουν κάποια assets για να παίρνουν χρήματα και να έχουν καλό score σε επιδοτήσεις για να ξεκινάνε και να κάνουν συνεχώς επενδύσεις. Αλλά για δείτε λίγο εδώ την Ελλάδα με μόλις 72 MW αποθήκευσης σε δοκιμαστική λειτουργία, ενώ χρειάζεται ακόμα 1 έως 1,5 γιγαβάτ για να απορροφήσει την παραγωγή που ήδη βγάζει, και η Βουλγαρία μέχρι το τέλος του 26 θα έχει ήδη 2,5 γιγαβάτ αποθήκευσης. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα μια χώρα που, υπενθυμίζω, στα πλαίσια της επιτυχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και στα εξελόφυλλα για την οικονομία, είσαι αυτό που έλεγε ο συνεχίζων στη θέση του κ. Στουρνάρας, ότι η αγοραστική αξία του νοικοκυριού έχει μεγαλώσει και φτάνουμε τους Φιλανδούς, τρομάρα μας. Δείτε λίγο η φτωχή Βουλγαρία τι κάνει. 2,5 γιγαβάτ αποθηκευτικού χώρου σε σχέση με τα 72 γιγαβάτ. Γιγαβάτ σε σχέση με τα δικά μας 72 μεγαβάτ, και σε αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσει αργά με την αποθήκευση. Για το χωροταξικό λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χώρος, είναι το ίδιο το σύστημα όταν έχεις πάρκα χωρίς αποθήκευση. Όταν το χωροταξικό ρυθμίζει πού μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, αλλά δεν λύνει το κόστος εξισορρόπησης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβετε σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, για την επιβάρυνση τη διπλή των τοπικών κοινωνιών. Που υπάρχουν πάρκα σε λόφους, δεν χρειάζεται να είμαστε, όπως σας είπα πριν, στα 1200 μέτρα και την ίδια στιγμή πληρώνουν ακριβά το ρεύμα. Για τις αδειοδοτήσεις που χτίστηκαν πολύ περισσότερες από αυτές που μπορούσε να απορροφεί στο δίκτυο πλέον της μέσης τάσης ή της υπερυψηλής, πόσο δε μάλλον οι στόχοι που είχαμε θέσει. Και βεβαίως κάτι ακόμα, ότι χωροταξικό, επιδότηση ουσιαστικά εντός αγωγικών της Βουλγαρίας που αποθηκεύει και πουλάει το δικό μας ρευματάκι, νομίζω ότι ολοκληρώνει μια άποψη που έχουν δικαίως και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που ξαναλέω ότι είναι υπέρ των ΑΠΕ. Δεν είναι όλοι οι συλλήβδιν συνωμότες ή αναχρονιστές ή μεσαιωνιστές. Είναι άνθρωποι που σέβονται την τοπική χωροταξική δικαιοσύνη και θέλουν να εισακούγονται. Ξέρετε τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Χτίσαμε τα πάρκα, χάλασε το τοπίο, πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα και τώρα μαθαίνουμε ότι φθηνή ενέργεια πάει και στη Βουλγαρία. Αυτά λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και αν θέλουμε να το δουλέψουμε λίγο περισσότερο, πρέπει να πάμε και σε κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Γιατί με βάση όλες αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και επιστήμονες και πρέπει να τους ακούμε λιγάκι, έχουμε και κάτι άλλο, κάποια άλλα θέματα που μένουν λίγο στα ψηλά ή μάλλον το πω διαφορετικά, μένουν πίσω από την ειδησιογραφία. Τι ακριβώς είναι αυτό που μένει πίσω? Η καθυστέρηση στην αποθήκευση, έτσι όπως σας την εξηγώ τώρα, είναι μια επιλογή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν, όταν βγαίναν επιδοτήσεις οριδών για πολύ μεγάλες εταιρείες, για πολύ μεγάλα πάρκα και τρέχαμε να φτιάξουμε δίκτυα για να έρχεται η ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε, ξαναλέω, και μια ενέργεια που ούτως ή άλλως δεν είναι φτηνή, γιατί μπαίνει το φυσικό αέριο και γιατί είναι τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνουμε ως χώρα. Είναι μια επιλογή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε γιατί ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή και όχι τεχνικό κενό ή γραφειοκρατική αδράνεια να αργήσουμε τόσο πολύ να μπούμε στο κομμάτι της αποθήκευσης. Δηλαδή, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα είναι εκείνα που μας έφεραν σήμερα να συζητάμε για τις μπαταρίες και σήμερα που συζητάμε για τις μπαταρίες να είναι ήδη πολύ αργά, έχοντας χαθεί πάρα πολύ ενέργεια στη διαδρομή με όλα αυτά τα απόνερα που σας είπα για το περιβάλλον. Και ποια είναι αυτά τα συμφέροντα που συγκρούονται συγκεκριμένα? Αν υπήρχε επαρκής αποθήκευση, τι θα γινότανε διαφορετικό? Η ενέργεια που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες δεν θα χανόταν σε μηδενικές τιμές. Δεν θα χρειαζόμασταν όντως κάτι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Το αφήσαμε ενώ το χρειαζόμαστε για να απολυντοποιηθούμε, αλλά δεν κάναμε σωστή αποθήκευση τόσο ή άλλως για να πούμε ότι δεν το χρησιμοποιούμε, γιατί τότε δεν θα χρειαζόταν να λιγνίτσει φυσικό αέριο για να καλύψει βραδινές ώρες. Δεν θα χρειαζόμασταν να μπει το φυσικό αέριο τελευταίο και να ρυθμίσει την αγορά και την τιμή, γιατί η τιμή ρυθμίζεται με βάση την ακριβότερη πηγή στο τέλος της ημέρας. Είσαι με μηδέν και έρχεται κάποια στιγμή και κουμπώνει το πιο ακριβό. Αυτό ρυθμίζει το σύνολο της αγοράς. Δεν θα είχαμε αυτές τις ακραίες διακυμάνσεις που τώρα ευνοούν συγκεκριμένους παίκτες και δεν φτάνει ότι δίνουμε το καλό μας ρεύμα να τα αποθηκεύουν οι Βουλγαροί, για παράδειγμα. Είναι ότι εισάγουμε από τη Βουλγαρία το βράδυ ποσότητες που δεν θα τις είχαμε ανάγκη, γιατί θα μας ήταν περιττές, αγαπητές φίλες και φίλοι. Συνειδητή λοιπόν επιλογή να πάμε σε μπαταρίες τώρα. Συνειδητή επιλογή να μην συμφέρει πολύ πια αυτή η απίστευτη αδειοδότηση. Καμία απάντηση για το τι συμβαίνει με τις παλιές άδειες, για το γεγονός ότι είναι αναγκαίες οι μπαταρίες. Καμία επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, καμία συμβουλευτική των τοπικών κοινωνιών, μόνο εγκριτική διαδικασία στα δημοτικά συμβούλια χωρίς λόγο. Και όλα αυτά μπορούμε να τα καταγράψουμε συμμετέχοντας φυσικά στην διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας. Και είμαστε εδώ να πούμε ακόμα πολλά περισσότερα όσο περνάνε οι μέρες. Μπείτε λοιπόν στο ΙΠΕΝ, στο Υπουργείο Ενέργειας, βρείτε την διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο, ακούστε πάλι αυτή την εκπομπή και άλλες εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε για το χωροταξικό και αναλύοντας αυτά που σας λέω και σήμερα, και ελάτε, συμμετέχετε κι εσείς ενεργά στη διαβούλευση. Όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, όσο ασχολείσαι περισσότερο μαθαίνεις και καταλαβαίνεις και δεν σου κάνει εντύπωση αυτή η σκοτεινή κατάσταση εκεί έξω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η ενέργεια, βεβαίως. Βεβαίως, Κωνσταντίνος Χαραγιάννης μέχρι τις 11 όπως πάντα. Ήρθε η ώρα για μουσική.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, τουρκικός αναθεωρητισμός. Ο Γεραπετρίτης έμαθε για τον νόμο από τα δημοσιογραφικά τηλεγραφήματα. Ούτε δίαπλος επικοινωνίας, ούτε παύση μονομερών ενεργειών. Η διακήρυξη Αθηνών επιβεβαιώνεται ως ανεπαρκής και η σφοδρή επίθεση Καραμανλή στην κυβέρνηση.
1: Στα σύρεμα νερά, γιατί πολλές φορές συζητάμε για τη σχέση μας με την Τουρκία, τις διαρκείς, το λύκο που είναι έτοιμος με τα δόντια να κατασπαράξει, και αυτή την περίοδο βρισκόμαστε πάλι σε μια έντονη διαδικασία κρίσεως, η οποία δεν θα πρέπει να συμβαίνει με βάση τη διακήρυξη Αθηνών πριν από 3 χρόνια, για τις συζητήσεις που έχουν γίνει, για τα κανάλια Γεραπετρίτη Φιντάν και για τις ιστορίες αυτές. Έχει τον εχθρό σου κοντά για να ξέρεις τι συμβαίνει. Τελικά δεν τον έχουμε τόσο κοντά όσο περιμέναμε, ή τουλάχιστον εμείς παραμένουμε κοντά όσο κοντά παραμένουν οι Τούρκοι ψαράδες στην Εύβοια. Για τα ήρεμα νερά θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα, και θα το κάνουμε και εξ αφορμής αυτόν που είπε ο Κώστας Καραμαλής, στις διαπιστώσεις που έκανε, αλλά και το τι λένε τα μέσα σχετικά με την ιστορία των ήρεμων νερών. Και θα σας πω γιατί, να πάμε λίγο εισαγωγικά, μάλλον γιατί έχει δίκιο ο Κώστας Καραμαλής, ή πώς περιστρέφεται το θέμα στην παρέμβαση Κώστα Καραμαλή σε μια δύσκολη συγκυρία, προεκλογική συγκυρία, και ειδικά όταν βλέπετε ότι μπαίνουν στο τραπέζι πολλά στην συζήτηση αυτή, εκτός από το να ξαναιδρύσουμε το κράτος μας, πράγματα που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής αλλά δεν τα έκανε, και εκείνος με παλιά υλικά έρχεται, όπως ο Αντώνης Σαμαράς που και εκείνος είχε το πιδάλιο, αλλά τώρα θυμήθηκε πως πρέπει να κινηθεί. Όπως κάποιοι άλλοι που φέρνουν τον εμφύλιο πάλι εδώ στο Θησίο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Και οι σχέσεις δεν είναι τόσο στενές. Και δεν ήταν ποτέ. Και επιβεβαιωνόμαστε εμείς που κάναμε αυτή την κριτική, ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά είναι μια συμφωνία με εκείνους οι οποίοι θέλουν συνεχώς περισσότερα, για βάς να κερδίσουν τον αναθεωρητισμό, με αναθεωρητισμό αυτά που πιστεύουν ότι είναι ταγμένοι από τον Αλλάχ να κάνουν, δηλαδή να επαναφέρουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην προτέρα κατάσταση. Δεν είναι αυτό περίεργο να το θέλουν, γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση απέναντι, η οποία προφανώς είναι κυβέρνηση δικτατορική, δεν είναι δημοκρατική. Είδατε τι έγινε με τα επεισόδια στην Τουρκία. Ξέρετε τι συμβαίνει με τα λευκά κελιά και τους αντιπάλους πολιτικούς του Ερντογάν και που βρίσκονται. Και σίγουρα η συμφωνία με τους Τούρκους έχει φέρει περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να λύσει στην πολιτική στρατηγική Κυριάκου Μητσοτάκη και στη σκέψη του κυρίου Γεραπετρίτη. Και το λέω γιατί. Γιατί έχουμε μια Τουρκία η οποία δυσαρεστείται από τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ. Έχουμε μια Τουρκία η οποία δυσαρεστείται όταν ακούν στην Τουρκία τον Γάλλο πρόεδρο να λέει ότι θα είμαστε δίπλα σας. Σε περίπτωση κρίσης στο Αιγαίο θα είμαστε δίπλα σας. Είναι κρίμα και ενοχλούνται οι Τούρκοι όταν βλέπουν, για παράδειγμα, ότι αντιλαμβάνονται και άλλες χώρες το διπλό ταμπλό που έχει παίξει κατά τη διαδικασία των κυρώσεων στη Ρωσία. Αλλά εδώ υπάρχει μια ιστορία, αυτή η ιστορία του νομοσχεδίου με τη γαλάζια πατρίδα, το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι αυτό το νομοσχέδιο η καρδιά, χτυπημένη με αυτό το νομοσχέδιο, η καρδιά του πνεύματος της διακήρυξης των Αθηνών. Διότι η διακήρυξη των Αθηνών μπορεί να την αναλύσαμε και να είπαμε ότι έρχονται οι Τούρκοι χωρίς διαβατήρια, ότι υπάρχει μια σκέψη και μια άποψη να υπάρξουν διπλωματικές σχέσεις που να μας επιτρέπουν και άλλου είδους σχέσεις εμπορικές, να αφήσουμε στην άκρη το παρελθόν. Αλλά το ουσιαστικό μαξιλαράκι το οποίο χρησιμοποίησαν οι της Νέας Δημοκρατίας όταν υπεγράφησε η διακήρυξη των Αθηνών ήταν ένα. Ότι με τη διακήρυξη των Αθηνών κατάφερε η Αθήνα και αυτή η κυβέρνηση να μην υπάρξουν στο τραπέζι μονομερείς ενέργειες. Αυτό ήταν το μεγάλο της μαξιλαράκι, το μεγάλο της αλεξίπτωτος στην επιχειρηματολογία όσον ήταν υπέρ. Και ότι με αυτό έχουμε σταματήσει να έχουμε παραβιάσεις και προβλήματα. Εγώ δεν θα σας πω για την Κάσο. Δεν θα σας πω για τα καλώδια, τα ενεργειακά, το ρεύμα με την Κύπρο. Δεν θα σας πω για τα ερευνητικά στην Υφαλοκρηπίδα και για τις προσπάθειες των Τούρκων να μεσολαβήσουν ώστε να έχουν το Μεσόγειο δικό τους. Θα σας πω για το πνεύμα των μονομερών ενεργειών. διότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, για το πνεύμα αυτό που θα περάσει τα σχολεία, για το τι πρέπει να κερδίζει η Τουρκία και το τι της ανήκει, είναι μία μονομερής ενέργεια. Και επειδή είναι μία μονομερής ενέργεια σημαντική, φαίνεται ότι έρχεται να χτυπήσει την καρδιά της διακήρυξης και να καταρρεύσει το βασικό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ήρεμα νερά που εξασφαλίζει, υποτίθεται, η διακήρυξη των Αθηνών. Τι άλλο καταγκρεμνίζεται τελείως για να δείτε πώς θα πάμε στον Καραμαλή? Γιατί ο Καραμαλής είπε αυτά που είπε για το ότι διολυσθένουμε εκτός από τα διεθνή και εκτός από τα γεωπολιτικά? Γιατί το άνοιξε τόσο πολύ με επίκεντρο τα διεθνή και πήγε και στα εσωτερικά? Γιατί εκτός από τις μονομερείς ενέργειες που καταραίουν με το νομοσχέδιο, καταραίει και κάτι ακόμα. Η ανοιχτή γραμμή που ευαγγελίζεται ο κύριος Γεραπετρίτης ότι έχει με τον κύριο Φιντάν είναι ανύπαρκτη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ενημερώθηκε καμία ελληνική κυβέρνηση μέσα από κανένα διπλωματικό κανάλι για τις προθέσεις του Τουρκίου κράτους να φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Τουναντίον, ξέρετε από πού μάθαμε στην Ελλάδα για αυτή την επικείμενη νομοθέτηση? Από το τηλεγράφημα ενός ξένου πρακτορείου ειδήσεων και από τα τουρκικά ΜΜΕ. Αυτός είναι ο λόγος που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες τον κύριο Γεραπετρίτη να μιλάει λίγο σκληρά, ότι αυτά δεν αποτελούν φόβο, ότι εμείς τις κόκκινες γραμμές τις έχουμε κλπ. Γιατί προβληματίστηκε που η Τουρκία με μία μόνο ενέργεια κατάφερε να πάρει το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης ως προς τη διακήρυξη των Αθηνών? Έχουμε λοιπόν μονομερείς ενέργειες και δεν έχουμε κανένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ Φιντάν και Γεραπετρίτη. Το δόγμα καλά κρατεί και προχωρά. Και όσο φαίνονται οι σχέσεις της Αθήνας με την Ευρώπη και με άλλα κέντρα, τόσο περισσότερο, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ενοχλείται η Τουρκία και θα προχωρά σε μονομερείς ενέργειες. Κανένα λοιπόν βελτιωτικό σχέδιο, παρά μόνο πίσω βήματα από την Ελλάδα. Ό,τι ακριβώς είχαμε πει ενάντια στην άποψη αυτών που ήθελαν τα ήρεμα νερά να πλέον να έχουν εξασφαλιστεί μέσα από αυτή τη διακήρυξη. Το σίγουρο είναι ότι ήρεμα νερά και ηρεμία θέλουμε όλοι. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε υπομονή. Όμως όταν βλέπω και διαβάζω διάφορους να γράφουν ότι η κρίση με την Τουρκία είναι αποτέλεσμα της εσωκομματικής αστάθειας και της έντονης πόλωσης που υπάρχει στην Ελλάδα, αρχίζει και σηκώνεται η τρίχα μου, ακριβώς γιατί φαίνεται ότι το σύστημα το μηντιακό δεν ενδιαφέρεται τελικά να δει την ουσία, αλλά ενδιαφέρεται να περισσώσει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Χτίζεται δηλαδή το αφήγημα ότι προσέξτε πόσο πολωμένο είναι το κλίμα στην Ελλάδα και χάνεται η σταθερότητα και αρχίζουν οι Τούρκοι και σηκώνουν μπαϊράκι. Αυτό μας λένε τα συστημικά ΜΜΕ. Ενώ η αλήθεια είναι αυτά που ακούσαμε να λέει ο Κώστας Καραμαλής. Και δεν είναι απλά αιχμήρη γλώσσα, είναι ουσιαστική γλώσσα. Διότι κατάρρευση αυτών που σας εξήγησα εδώ και τα τελευταία 5 λεπτά είναι εμφανής όχι μόνο στα διπλωματικά στέκια, είναι εμφανής και στα κυβερνητικά και στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε εκείνους οι οποίοι λόγω του Σαμαρά ετοιμάζουν να κάνουν τη μεγάλη έξοδο υποστήριξης προς αυτά τα δύο κεφάλαια της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Δεν έχουμε λοιπόν μια απλή πολιτική διαφωνία. Έχουμε μια αιχμηρή γλώσσα η οποία εκτός από τα ελληνοτουρκικά πηγαίνει και στο κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη και απευθύνεται το μήνυμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής? Την καραμαλική σχολή επανέφερε στη συζήτηση, η οποία θεωρεί ότι η Τουρκία ακολουθεί διαχρονική αναθεωρητική στρατηγική και αυτή η στρατηγική δημιουργεί προσδοκίες για την Τουρκία και μονομερείς ενέργειες και ότι τα ήρεμα νερά είναι πολύ κοστοβόρα. Η αποκλιμάκωση δεν είναι πολιτική ευσυχασμού για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιληφθεί καλά η εκλογική βάση της παράταξης. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό, με τα αποτελέσματα που σας ανέλησα πριν, με το γεγονός δηλαδή ότι Φιντάν και Γεραπετρίτης δεν μιλούν, με το γεγονός ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι για μας ήρεμα, φουρτούνα είναι για μας και για τους άλλους είναι το πεδίο δόξης λαμπρό για να φέρουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και πού μπορείς να διαφωνήσεις σε αυτή τη μάλλον σε αυτή την τοποθέτηση σχετικά με τον εξωφρενικό αυτονόμο που έρχεται εν ρηπή οφθαλμού να κατακεραυνώσει ουσιαστικά αυτή την πολιτική της επικοινωνίας και της σχέσης με την υποτίθεται γειτονική Τουρκία. Και βεβαίως αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί ακριβώς από κάτω υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα τα οποία βγήκαν στη φόρα από τον πρώην πρωθυπουργό. Αναφορά στο κράτος δικαίου, παρακολουθήσεις, όταν ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός και μάλιστα τέτοιας παράταξης ξεκινάει να λέει παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις και προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών, εμείς τι να προσθέσουμε εδώ από το ταπεινό μας μικρόφωνο. Και αν και δεν διαφαίνεται η δημιουργία εσωτερικού μετόπου σε αυτά που είπε για τον, ξέρετε, για την υπονόμευση των θεσμών, ωστόσο το πιθανότερο είναι αυτός ο ιδεολογικός προσανατολισμός παράταξης που έχει χαθεί, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και το πιθανότερο είναι ότι προφανώς δεν πρόκειται κανείς να απαντήσει ευθέως και να πάει σε ανοιχτή σύγκρουση, ειδικά σε μια περίοδο που δεν μπορεί να αντέξει άλλα προβλήματα στο κεφάλι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα πάω να συμπλέψω με τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε ότι και αυτός και ο κύριος Σαμαράς προσπαθούν να μιλήσουν λίγο πιο καθαρά για τη δικιά τους ιστεροφημία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά, αλλά το πολιτικό σύστημα επιλέγει ουσιαστικά να... Το πολιτικό σύστημα αυτών των ανδρών επιλέγει να αφήσει μια παρακαταθήκη τουλάχιστον εδώ στη Δύση ότι η στρατηγική της παράταξης είναι σε λάθος πλέοντα πέλαγα και ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα εάν δεν ξεκαθαρίσουμε βασικά πράγματα. Δεν θα μπω λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση ως προς το πρόσωπο, θα μπω μόνο ως προς το νέο μελίσι που έχει στο κεφάλι του ο Πρωθυπουργός για τις παράνομες τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία και για τα ήρεμα νερά τα οποία εξωφρενικά διαλύονται από τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Ελάτε τώρα να μας πείτε, όταν λέγαμε εδώ και χρόνια που θα καταλήξει αυτή η ιστορία, ότι είχαμε άδικο.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ζήτης οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η φωνή που ακολουθείτε κάθε πρωί σε αυτό το υπέροχο διωράκι Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1, φυσικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, παιδιά μου, καθαρά και δυνατά. Και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας, radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, ή άμα θέλετε να ακούσετε σε επανάληψη την αγαπημένη σας εκπομπή, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος στο Ιώδες του Φάσματος. Και φυσικά δεν τελειώνουμε εκεί, παιδιά μου, διότι και το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με το Ράδιο Αλιβέρι 1. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Μετά στις 8.30 ο Ευάγγελος Δουλγερίδης έρχεται στο πεντάλεπτο του Γκρινιάρη. Και φυσικά στις 9 η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους με τα υπέροχα παραμύθια που μας λέει. Οπότε, παιδιά μου, και το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνύματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700, να μου στείλετε τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, να μου στείλετε πραγματάκια που θέλετε να σχολιάσουμε και φυσικά, παιδιά μου, να μου πείτε για την καλημέρα σας. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδιά και έρχομαι διότι πολλοί μου ζητήσατε να βάλω ένα άρθρο για τον καφέ και φυσικά δεν χαλάω χατήρι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, καλημέρα από Ελκοκίνου και πριν σε γνωρίσω από Σταβέντο και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε για τις πρώτες μας καλημέρες. Καλημέρα να πω στον Σπύρο και στην Νικόλ που μας ακούνε καθαρά και δυνατά. Καλημέρα να στείλω επίσης στο Γιάννη. Καλημέρα να στείλω και στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα, στη Μαριαλένα, στον Αντρέα. Γενικά σε όλους όσους μας ακούτε την αγάπη μου. Που λέτε παιδιά μου, πάρα πολύ με ρωτήσατε πού είναι αγάπη μου τα άρθρα για τον καφέ. Καλά εντάξει, έχω συνηθίσει η αλήθεια είναι να βάζω έτσι που και που μερικά άρθρα για τον καφέ και συγκεκριμένα μου στείλατε ένα άρθρο για το κατακάθι. Άρα για το κατακάθι τι το κάνουμε από τον καφέ, μπορούμε να το κάνουμε κάτι, πρέπει να το πετάξουμε? Πάντως σίγουρα παιδιά μου δεν τρώγεται, όπως έλεγε ο Χωσέ στις Σαββατογεννημένες. Φυσικά εννοείται, είχε γυρίσει και είχε πει την επική ατάκα ότι τρώει την κρεμούλα που μένει από τον καφέ στην σενιόρα Σούλα. Πω παιδιά γέλιο που είχαμε κάνει με αυτή τη σειρά. Και φυσικά εγώ είμαι εδώ με αυτό το άρθρο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παιδιά μου με το κατακάθι. Ο καφές, όπως ξέρουμε, είναι για πολλούς η πρώτη κίνηση της ημέρας. Το άρωμα που γεμίζει την κουζίνα το πρωί. Η μικρή παύση μέσα στη δουλειά. Το απογευματινό φλιτζάνι που συνοδεύει, πώς να το πω, μία συζήτηση ή λίγα λεπτά ηρεμίας. Μαζί όμως με κάθε καφέ μπαίνουν και τα κατακάθια, τα οποία συνήθως καταλήγουν κατευθείαν, πού αλλού παιδιά μου, στα σκουπίδια. Και όμως, αυτά τα υπολείμματα μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή μέσα στο σπίτι, στον κήπο, αλλά ακόμα και στην περιποίηση του σώματος. Πάμε να ακούσουμε φυσικά εξωτικό χαρμάνι από Πένι Μπαλτατζή και μείνετε συντονισμένοι για να δούμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κατακάθι.

Με στο φλιτζάνι σου θα βλέπεις το όνομά μου. Πάνω στον πάτος του καφέ το κατακάθι. Λατρεύω αυτό το τραγούδι, το αγαπώ, το έχω πει άπειρες φορές live, δεν ξέρω κι εγώ πόσες, στο σπίτι μου, στη κουζίνα, στο σαλόνι, κυρίως εκεί που έχει καλή ακουστική βέβαια. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου λοιπόν τραγούδια και πάμε εμείς να δούμε τι το κάνουμε το κατακάθι. Διότι υπάρχουν πολλές χρήσεις, παιδιά μου. Το ξέρετε ότι τα κατακάθια καφέ περιέχουν φυσικά στοιχεία και ιδιότητες που τα κάνουν χρήσιμα σε πολλές καθημερινές εφαρμογές. Προσφέρουν μια πιο πρακτική και βιώσιμη λύση στην καθημερινότητά μας. Αχα! Α, παιδιά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για λιπάσματα, για φυτά, για γλάστρες. Τα φυτά χρειάζονται θρεπτικά συστατικά για να διατηρούνται υγιή και να αναπτύσσονται, σωστά. Οπότε τα υπολείμματα καφέ περιέχουν μέταλλα όπως κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το χώμα και να βελτιώσουν τη σύστασή του. Τώρα, συγγνώμη. Έχουν κάλιο, ασβέστιο και σίδηρο, αλλά όχι, παιδιά μου, μην μπερδευτείτε. Δεν τρώμε το κατακάθι για βιταμίνη, για τα φυτά μιλάμε τώρα. Κοίτα να δεις, εγώ αυτό δεν το ξέρω, παιδιά, ότι κάνει για λίπασμα. Λέει εδώ, μικρή ποσότητα κατακαθιών μπορεί να αναμειχθεί με το χώμα σε γλάστρες ή στον κήπο, λειτουργώντας σαν φυσικό ενισχυτικό για το έδαφος. Κοίτα εδώ τι μαθαίνεις. Χρειάζεται όμως μέτρο, διότι η υπερβολική ποσότητα μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία του χώματος. Εννοείται, παιδιά μου, το έχουμε πει. Μέτρο σε όλα. Ακόμα και στο κατακάθι του καφέ για το χώμα. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κατακάθι του καφέ σαν φυσικό τρόπο για να απομακρύνουμε τα έντομα. Πόσοι, παιδιά μου, έχετε κάψει ελληνικό καφέ σε πιατάκι το βράδυ στη βεράντα για να απομακρύνετε κουνούπια? Για στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber στο 697-25-32-700 και έχετε κι εσείς ελληνικό καφέ για τα κουνούπια και τις φίγγες. Ή μόνο εμείς ήμασταν οι γνώστες αυτής της ιδιότητας του ελληνικού καφέ? Πάμε να ακούσουμε Όπου με πας και φυσικά επιστρέφω.

0: όπου με πας ακούσαμε από Kings Feet Antonella. Όχι την Αντωνέλα από την Πάτη, παιδιά μου. Άλλη μία, άλλη άλλη. Αν και τώρα η Αντωνέλα με την Πάτη κάνουν και tour και θα έρθουν και από την Ελλάδα. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Λοιπόν, παιδιά μου, τελικά δεν είμαι μόνη μου, μόνη εγώ που έβαζα τον ελληνικό καφέ στη βεράντα μου και καίγαμε τον ελληνικό καφέ για να διώξουμε τα κουνούπια, τις φίγγες, τις μύγες. Έχει πολλές ιδιότητες τελικά το κατακάθι του καφέ ή ο ελληνικός καφές γενικά, αλλά εκτός από τον ελληνικό που καίγαμε, μπορούμε, παιδιά μου, να ρίξουμε το κατακάθι χωρίς να του βάλουμε φωτιά, διότι η έντονη οσμή του θα απομακρύνει κουνούπια, μύγες, φίγγες, εμάς από τη βεράντα. Έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, η αλήθεια είναι. Και μπορεί να διώξει και εμάς τους ίδιους. Υπέροχα! Δεν χρειάζεται, παιδιά μου, πλέον να βάζουμε τη σκούπα πίσω από την πόρτα για να φύγουν οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες. Μπορούμε απλά να βγάλουμε το κατακάθι του καφέ. Στη βεράντα έξω θα φύγουν από μόνοι τους οι άνθρωποι. Μυρίζει πολύ έντονα. Αλλά παιδιά μου, τώρα που είναι καλοκαίρι, η αλήθεια είναι βολεύει πάρα πολύ, διότι έρχονται τα κουνούπια, μας τσιμπάνε, έρχονται οι σφίγγες, κάνουνε, ζουζουνίζουνε δίπλα από τα αυτιά μας. Δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο να βγαίνεις πλέον στη βεράντα σου. Και μιας και είπα καλοκαίρι, καλοκαίρι, σήμερα η μέρα δεν πολύ θυμίζει, αλλά δεν ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι είναι στην πόρτα μας, έρχεται σιγά σιγά, ο Ιούνιος είναι μια ανάσα και ο καιρός θέλει δε θέλει θα καλοκαιριάσει, θέλει δε θέλει. Και παιδιά μου, φυσικά έρχονται και τα πανηγύρια μας. Πάμε να δούμε εμείς, να ακούσουμε για τη γιορτή κερασιού το πρώτο πανηγύρι του καλοκαιριού. Και φυσικά έρχομαι διότι εδώ πέρα για το κατακάθι του καφέ λέει πολλά.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιαννη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Εδώ μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
1: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
4: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Κάναμε και εμείς τη δική μας φιέστα με την Έλενα Παπαρίζου και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας και εσείς καίτε τον ελληνικό καφέ στη βεράτα για να φύγουν τα έντομα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία, η οποία και εκείνη έχει πολύ δυσκολεύεται, έχει δύσκολες ώρες τώρα το καλοκαίρι, θέλει να απολαύσει το καφεδάκι της στο μπαλκόνι. Και δεν μπορεί και εκείνη από τους μπάμπουρες, τις φίγκες, τις μέλισσες. Τι να σου κάνω αγάπη μου, και εσύ μεγάλο κήπο σαν εμένα έχεις. Οπότε παιδιά μου, είναι δοκιμασμένο και από άλλους, όχι μόνο από τη γιαγιά μου. Τώρα βέβαια, αν δεν θέλετε να καίτε ελληνικό καφέ, μπορείτε απλά να βγάλετε το κατακάθι από το φλιτζάνι σας και απλά να το έχετε στη βεράντα. Απλά προειδοποιώ, κάπου μακριά σας, διότι μυρίζει έντονα, έχει έντονη οσμή. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα και άλλες χρήσεις για το κατακάθι του καφέ, διότι δεν είναι μόνο για να απομακρύνουμε έντομα και να καθόμαστε στο μπαλκόνι μας με τις ώρες το απόγευμα να απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας, το κοκτέιλάκι μας, τη σόδα μας, οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Παιδιά μου, είναι ιδανικό και για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών. Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Τα κατακάθια καφέ απορροφούν έντονες μυρωδιές και γι' αυτό χρησιμοποιούνται συχνά ως φυσικό αποσμητικό χώρου. Ναι, εγώ δεν ξέρω αν αυτό εδώ πέρα λειτουργεί, διότι το κατακάθι του καφέ μυρίζει. Τώρα, πώς εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λέει εδώ πέρα ότι το κατακάθι σε ένα μικρό μπολ με στεγνό καφέ στο ψυγείο. Α, στεγνό καφέ, εντάξει, άμα είναι στεγνός ο καφές, okay, μέσα. Ή στην κατάψυξη μπορεί να μειώσει τις δυσάρεστες οσμές. Άσε που βοηθάει και στα χέρια μετά το μαγείρεμα. Άμα έχουμε καθαρίσει κρεμμύδι και σκόρδο, είναι ό,τι καλύτερο να τρίψουμε λίγο κατακάθι στο χέρι. Και, και από ψάρι φεύγει η οσμή και μειώνονται αισθητά οι οσμές αυτές. Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις. Οκ, τέλος τα γάντια. Θα πίνω έναν ελληνικό καφέ πριν μαγειρέψω. Τι, αν βοηθάει, τι να πω κι εγώ. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, κράτα με, τραγούδι που θα παίξει για τη Σοφία και φυσικά επανέρχομαι.

μετά το κράταμε από τον υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη, πάμε και στην τελευταία χρήση του κατακαθιού, παιδιά μου. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, απολέπιση. Ναι, παιδιά μου, απολέπιση. Η κοκόδη υφή του καφέ λειτουργεί σαν φυσικό σκραμπ για το σώμα. Άκου δω να δεις τώρα τι μαθαίνεις. Ανακατεύοντας τα υπολείμματα με λίγο λάδι, καρύδας ή μέλι, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα απλό σπιτικό προϊόν απολέπισης, λέει, που βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρών κυτάρων. Τώρα εσείς, παιδιά, θα χρησιμοποιούσατε το κατακάθι για απολέπιση? Ιδού η απορία. Πάμε να καλημερίσουμε για τη φίλη μου την Ελισάβετ. Καλημέρα, Ελισάβετ μου, η οποία θέλει να ακούσει «Δεν τελειώνει έτσι αγάπη» από Τάμτα. Πάμε εμείς να τα ακούσουμε και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά το «Δε τελειώνει έτσι αγάπη» από την υπέροχη Τάμτα, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Ελισάβετ η οποία μας ακούει. Παιδιά, όντως πάρα πολύ μου στέλνετε τα μηνύματά σας ότι χρησιμοποιείτε το κατακάθι για scrub. Παιδιά μου, έχω χρησιμοποιήσει κάποιες κρέμες, κάποια scrub τα οποία έχουν καφεΐνη, αλλά απευθείας καφέ δεν το έχω δοκιμάσει, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να το δοκιμάσω διότι το έχω ξανααναφέρει στην εκπομπή και μου έχει κινήσει πάρα πολύ την περιέργεια και γιατί όχι, θα το δοκιμάσω. Άσε που είναι και καλό για την κυταρίτιδα. Αλλά και όχι μόνο, παιδιά μου, το ξέρετε ότι ο καφές είναι καλός γενικά για σκραμπ προσώπου. Φεύγουνε, σου λέει, όλα. Μαύρα στίγματα, σπυράκια, το ένα, το άλλο, κάνει πιο λαμπερή την επιδερμίδα, σε ξυπνάει καλύτερα. Και τα δω να δεις τι κάνει ο καφές. Και εμείς μόνο φρέντο εσπρέσο μέτριο πίνουμε εδώ πέρα. Δεν τον χρησιμοποιούμε διαφορετικά. Δεν βάζουμε σκραμπ στο πρόσωπό μας με τον καφέ. Τώρα θα μου πεις, ο φρέντο εσπρέσο δεν έχει κατακάθι. Τέλος πάντων, θα φτιάχνω ελληνικό, παιδιά μου. Χωρίς πλάκα. Θα παραγγείλω μια μέρα ελληνικό και θα κάνω μετά σκραμπ για να έρθω να σας πω στην εκπομπή τα άμεσα αποτελέσματα που θα έχω. Διότι λέει για άμεσα αποτελέσματα εδώ πέρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, παιδιά μου,

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα ελαττικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα, αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, φυσικά πάω από η Διαδάμου και η μπαλάντα του τρελού από τους Ονειράμα. Πάμε, παιδιά μου, και σε κάποια ενδιαφέροντα fact εδώ πέρα που μου στείλατε στο Instagram, τα οποία, παιδιά μου, είναι οι πιο περίεργοι τρόποι για να ελέγξετε, ναι, να ελέγξετε το σώμα σας. Για πάμε να τα δούμε. Αν έχετε, αγάπες μου, θέματα με τον ύπνο, μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί να βρείτε χαμομήλι, βαλεριάνα, το ένα το άλλο. Όχι, τη λύση την έχετε βασικά πάνω σας, διότι αν ανοιγοκλείσετε γρήγορα τα μάτια σας για ένα λεπτό να κάνετε ματάκια, χωρίς το γεγονός ότι θα ζαλιστείτε, δεύτερον θα νομίζετε ότι τυφλωθήκατε, αλλά τρίτον θα σας πάρει ο ύπνος πολύ πιο γρήγορα. Εντάξει, μπορεί να νιώσετε ότι παθαίνετε ένα εγκεφαλικό, αλλά θα σας πάρει ύπνος, παιδιά μου. Τώρα, έχετε πολύ άγχος? Μην ψάχνετε αγχολητικά. Όχι.

οποίος μας ακούει με ήλιο από την Αθήνα. Αχ, σε παρακαλώ, στείλε μας τον ήλιο εδώ πέρα να φύγει συννεφιά. Σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέει ότι θέλει να βάλουμε δυνατά «Παραδόθηκα σε σένα» από Νατάσα Θεοδωρίδου, για να μπούμε σιγά σιγά στο καλοκαιρινό κλίμα, και πάμε να τα ακούσουμε.

έτσι να μπαίνουμε σε ρυθμούς καλοκαιριού και πανηγυριού και να χορεύουμε πάνω στα τραπέζια, στις καρέκλες, όπου θέλετε. Εμείς πάντως εδώ πέρα το ρίξαμε λίγο στον χορό. Καλημέρα να πω και στη φίλη του σταθμού μας, τη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία μας ακούει. Και φυσικά, για να μην το ξεχάσω, καλή επιτυχία και σε όλους όσους ξεκινάνε τώρα τις πανελλαδικές. Και φυσικά, αυτό που σας είπα για το άγχος, κρατήστε το, παιδιά μου, διότι σίγουρα θα σας χρειαστεί και σε εσάς και σε εμάς. Πάμε να δούμε μερικά ακόμα ενδιαφέροντα fact για το σώμα μας. Νιώθετε τεμπελιά? Βεβαίως, 24-7. Τι μπορείτε να κάνετε? Βουρτσίστε τα δόντια σας με το αριστερό χέρι, όχι το δεξί. Για τους αριστερόχειρες, εκεί βουρτσίστε τα δόντια σας με το δεξί. Παιδιά μου, ξυπνάει τον εγκέφαλο. Εγώ αυτό το ξέρω για όταν νιστάζεις, όχι για όταν βαριέσαι.

0: δει ότι αγάπη μου, άμα βαριέσαι, δεν θες να σηκωθείς από τον καναπέ, δεν θες να σηκωθείς από το κρεβάτι, θα πας να βουρτσίσεις τα δόντια σου. Εκτός βέβαια αν βαριέσαι και κάθεσαι και τρως δρακουλίνια που κολλάνε στα δόντια. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, θα πας να βουρτσίσεις τα δόντια σου. Απλά με το αντίθετο χέρι από ό,τι κάνετε συνήθως. Τώρα, έχετε βουλωμένη μύτη? Με τον καιρό που έχουμε, παιδιά μου, τώρα τελευταία, συνέχεια. Είτε από ηγμορίτιδα, είτε από τη σκόνη. Άμα έχετε βουλωμένη μύτη, βάλτε ένα παγάκι στον ουρανίσκο του στόματός σας και θα φύγει το μπούκωμα. Δεν έχω ιδέα, έτσι μου λέει, δεν το έχω δοκιμάσει διότι θα παγώσω. Η αλήθεια είναι, το φοβούμε λιγάκι, φοβούμε γαλ. Πάμε εμείς ένα σύντομο διαφημιστικούλι σε τραγουδάκι και φυσικά επιστρέφω.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

True Love Story ακούσαμε από Ζαφ και πάμε να δούμε τα τελευταία interesting fact για το σώμα μας. Έχετε ένταση, γεννηθήκατε με νεύρα, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε για να φύγει η ένταση. Πίεσε απλά τη μύτη σου για να ηρεμήσεις. Και πώς θα αναπνέω? Κάτσε, δεν μας λέει πόσο, δεν μας λέει πού ακριβώς να πιέσουμε τη μύτη μας. Τι να κάνουμε, έτσι όπως κάναμε στον κλόουν και πιέζαμε τη μύτη και έκανε μπιπ? Όχι παιδιά μου, λογικά εννοεί να κλείσουμε τη μύτη μας για λίγο, αλλά για πόσο λίγο δεν μας λέει, προφανώς μέχρι να ανασάνουμε από το στόμα. Τι να σας πω κι εγώ ξέρω, όταν έχεις ένταση βαθιές ανασούλες. Και άμα έχετε χαμηλή ενέργεια, δεν θα πάρετε καφέ. Όχι παιδιά μου, θα πάτε στο μπάνιο, θα πάτε στη κουζίνα, θα πάτε όπου έχει βρύσει και θα ρίξετε λίγο κρύο νερό στο πρόσωπό σας. Όχι για να ξυπνήσετε, αλλά για να έχετε παραπάνω ενέργεια. Παιδιά, κρύο νερό δεν ρίχνουμε στο πρόσωπό μας για να ξυπνήσουμε. Εγώ όταν έχω χαμηλή ενέργεια δηλαδή και είμαι έξω στο δρόμο, είμαι στο αμάξι, είμαι κάπου που δεν έχει βρύσει, τι να κάνω? Παίρνω ένα νερό από το περίπτερο και ρίχνω πάνω μου. Ω, παιδιά μου. Τι να πω, για να το λένε, κάτι ξέρουνε. Αν τα δοκιμάσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο 697-25-32-700 τη Δευτέρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι, Τρίτη? Ξεχνιέμαι συνέχεια, παιδιά μου, ότι είναι τριήμερο. Η αλήθεια είναι. Στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber την Τρίτη στο 697-25-32-700 να μου πείτε αν δουλεύουνε. Πάντως εγώ αυτό με τον καφέ και μερικά από αυτά θα τα δοκιμάσω μέσα στο Σουκουδού, δηλαδή Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, «Σ' αγαπάω», γιατί τραγούδι που αφιερώνουμε στην αρέτη του σταθμού μας και φυσικά στη γιαγιά Δήμητρα. Και παιδιά μου, θα επανέλθω με τα ζωδιάκια.

μετά το υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, πάμε εμείς σιγά σιγά να περάσουμε και στα ζωδιάκια, που παρόλο που έχουμε τετραγωνάκι, σήμερα τα πράγματα είναι πολύ ήπια. Μπορώ να πω για τα ζώδια, έτσι έριξα μία ματιά και μάλιστα μου είπανε χθες ότι στην κοσμοθεωρία το τετράγωνο στην αστρολογία θεωρούνται βασικά τα τετράγωνα δοκιμασίες εξέλιξης. Οπότε δεν πρέπει να τα βλέπουμε με άσχημο μάτι εμείς, γιατί αυτά μας βοηθάνε, λέει, να εξελιζόμαστε. Οκ, Πίκατσου Ρέιτσου τύπου. Χωρίς να χρονοτριβώ άλλο, πάμε να περάσουμε στους κριούς. Σήμερα έχετε μία εσωτερική συγκρουσούλα, λόγω του τετραγώνου είναι αυτό, αλλά είναι ήπια. Θα βρεθείτε απλά λίγο έτσι σε πίεση με ένα ζήτημα που αφορά το σπίτι, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά προσέξτε τις αντιδράσεις σας απέναντι σε άλλα άτομα και αξιοποιήστε την ημέρα για να βάλετε σε τάξη τις εκκρεμότητες που σας βαραίνουνε. Στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, αλλά με την καλή έννοια, διότι με το τέρι σας θα έχετε μία συζήτηση η οποία θα είναι πολύ ειλικρινής και θα πάει τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Και φυσικά εδώ πέρα για τους δεσμευτούς, μία γνωριμία που ξεκίνησε πρόσφατα δείχνει ότι θα πάει σοβαρά. Για να δούμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Στα επαγγελματικά, μόνο τετράγωνο δεν είναι αυτό σήμερα, εγώ σας το λέω. Στον επαγγελματικό τομέα θα λάβετε μία είδηση για μία καθυστέρηση σε μία πληρωμή, την οποία περιμένατε, και για μία έγκριση. Παρά την αρχική απογοήτευση που είχαμε με το τετράγωνο, η ημέρα προσφέρεται για να αναδιοργανώσετε τα πλάνα σας και στα οικονομικά. Α, παιδιά μου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα ψώνια είναι εδώ, διότι παιδιά μου, με αυτή την καθυστέρηση έτσι που είχατε στην πληρωμή που έρχεται, παιδιά, μπορείτε να πάτε για ψώνια. Και όχι μόνο για ψώνια. Μπορείτε να κάνετε και ένα σύντομο ταξιδάκι μέσα στο σουκού. Α, τέτοια τετράγωνα είναι καλοδεχούμενα. Τα άλλα δεν τα θέλουμε. Πάμε και στα ταυράκια, όπου σήμερα οι επικοινωνίες σας μπορεί να είναι λίγο δύσκολες, διότι το τετράγωνο επηρεάζει λίγο τον τρόπο που εκφράζεστε, αλλά λύνεται ένα πρόβλημα που προκύπτει με ένα μεταφορικό, λύνεται μία παρεξήγηση με κάποιον συγγενή ή με γείτονα που σας είχε αναστατώσει και αξιοποιείτε τη μέρα για να συγκεντρώσετε πληροφορίες και να μελετήσετε προσεκτικά τα επόμενα βήματά σας. Κοίτα να δεις. Στα αισθηματικά, μία είδηση για ένα πρόσωπο από το παρελθόν θα σας δημιουργήσει μελαγχολία για τους αδέσμευτους και για τους δεσμευμένους. Μία προγραμματισμένη έξοδος με το τέρι σας. Η αλήθεια είναι ότι θα αναθερμάνει το μεταξύ σας. Παιδιά, τετράγωνο λέει πάνω, δεν σας κάνω πλάκα. Τετράγωνο λέει. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα απαιτεί αυστηρή διαχείριση, οπότε για ψώνια δεν θα πάει ο Ταύρος σήμερα, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο καλά για αύριο, οπότε μέσα στο Σαββατοκύριακο εσείς οργώστε τις αγορές. Και στα επαγγελματικά έρχεται μία συμφωνία η οποία είχε παγώσει, που ξαναπαίρνει μπρος και σας αποφέρει κέρδη, σιγά σιγά βέβαια, όχι άμεσα. Α, παιδιά μου, πολύ καλό αυτό το τετραγωνάκι. Τα
Αυτά διδυμάκια μου τώρα τα γλυκά τα αγαπημένα, η προσοχή σας σήμερα στρέφεται στις αξίες, τόσο τις υλικές όσο και τις ηθικές. Το τετραγωνάκι σας αναγκάζει από τη μία να αντιμετωπίσετε μία ανασφάλεια που πηγάζει από τον οικονομικό σας τομέα και θα κληθείτε να πάρετε μία απόφαση για ένα έξοδο που αφορά μία κοινωνική υποχρέωση. Αυτό μόνο. Αξιοποιήστε τις εξελίξεις για να θέσετε νέες προτεραιότητες και να κόψετε περιτά βάρη από την καθημερινότητά σας. Στα αισθηματικά σας τώρα, ίσως νιώσετε κάτι ότι δεν παίρνετε όση επιβεβαίωση θέλετε από το τέρι σας, οπότε μπορεί να υπάρξουν κάποια παραπονάκια μέχρι όμως το μεσημέρι. Δηλαδή, ό,τι ήταν να γίνει, έχει ήδη γίνει, διότι η ώρα είναι ήδη περασμένη. Είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά, οπότε θεωρητικά είμαστε στο μεσημέρι. Και η αδέσμευτη, μία νέα γνωριμία μπορεί να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο θερμό, να σας ξυπνήσει συναισθήματα που νομίζατε ότι κοιμόντουσαν βαθιά. Εντάξει, τα οικονομικά σας τώρα είναι λίγο το αγκαθάκι της ημέρας, οπότε και εσείς για ψώνια από αύριο, σας βλέπω σήμερα μόνο για έρευνα αγοράς, θα έρθετε αντιμέτωποι με μία οφειλή που είχατε ξεχάσει, παιδιά μου. Τώρα στα επαγγελματικά λίγο θα πιεστείτε, διότι νιώθετε ότι ένα συνεργάτης είναι ιδιαίτερα απαιτητικός απέναντί σας. Εσείς χαλαρώστε, κάντε τη δουλειά σας, επικεντρωθείτε στη δουλειά σας και όλα θα πάνε καλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Billy Bam Bam από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά επιστρέφω με καρκινάκια. Μη φύγει κανένας.

Αγαπημένο τραγούδι ακούσαμε από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Billy Bam Bam. Και παιδιά μου, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια, διότι το τετράγωνο σήμερα μόνο τετράγωνο δεν είναι. Λοιπόν, εκτός από μερικές πιέσεις, okay, το δέχομαι. Καρκίνε μου, η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σου και, παιδιά μου, έχετε μία κάποια πίεση, λίγο ψυχολογική, αλλά σήμερα θα νιώσετε ότι το βάρος των ευθυνών φεύγει λίγο από πάνω σας. Ένα τώρα γεγονός στον χώρο της εργασίας θα σας κάνει να αισθανθείτε ότι οι κόποι σας αναγνωρίζονται και αξιοποιήστε τη μέρα για να δείξετε τη δύναμή σας μέσα από σκληρή δουλειά, αποδεικνύοντας την αξία σας με πράξεις και όχι λόγια. Η προσωπική σας ζωή τώρα βρίσκεται κάτω από το μικροσκόπιο του Κρόνου. Έχει ο Κρόνος μικροσκόπιο? Αχα. Μία κρυσούλα μικρή στη σχέση σας είναι πιθανή σήμερα μέχρι το μεσημέρι, δηλαδή ό,τι ήταν να γίνει έχει ήδη γίνει, και από το βράδυ και μετά, παιδιά μου, μπορείτε να πάτε και ένα ταξιδάκι με το τέρι σας, από ό,τι λέει εδώ πέρα. Why not, τριήμερο έχουμε. Τώρα η αδέσμευτη, η τάση σας για να απομονωθείτε λίγο θα είναι έντονη. Βέβαια, εσείς μην απορρίπτετε προτάσεις για έξοδο, διότι μπορεί σε αυτή την έξοδο να είναι κάπου εκεί πέρα ένα άτομο το οποίο θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η πίεση από ανωτέρους υπάρχει, παιδιά μου. Θα σας ανατεθεί ένα δύσκολο έργο, αλλά θα καταφέρετε να το πραγματοποιήσετε με απόλυτη επιτυχία. Και στα οικονομικά, σήμερα μία καθυστέρηση σε ένα έσοδο από την εργασία σας μπορεί να σας βγάλει λίγο εκτός προϋπολογισμού. Αλλά παιδιά μου, μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένετε δωράκια!

the night. Περνάμε και στα λιονταράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου σήμερα η Παρασκευή σας καλεί να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα πίσω από κλειστές πόρτες. Τώρα κλειδαράς είστε, θα ανοίξετε πόρτες, τι να σας πω παιδιά μου, κλειδωθήκατε απ' έξω, δεν γνωρίζω να σας πω. Αλλά το τετραγωνάκι εδώ πέρα φέρνει στο προσκήνιο μια οικογενειακή εκκρεμότητα, στην οποία εσείς θα δώσετε μια άμεση λύση. Αξιοποιήστε, λέει, τη μέρα για να θωρακίσετε τη ψυχολογία σας και να αποστασιοποιηθείτε από καταστάσεις που δεν σας προσφέρουν πλέον ασφάλεια. Στα αισθηματικά σας, η διάθεσή σας είναι λίγο εσωστρεφής, οπότε η μέρα ενδείκνεται για να περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Netflix and chill, αγάπες μου. Έχει βγει και η καινούρια σεζόν μιας μιας σειράς που δεν θυμάμαι πως λέγεται, αλλά βγαίνουν συνέχεια νέες σεζόν. Οπότε για να βγαίνουν νέες σεζόν σημαίνει ότι είναι καλή σειρά. Θα δείξει. Αστυνομικό είναι πάντως λίγο που έχω παρακολουθήσει, αλλά δεν θυμάμαι πως λέγεται. Τώρα για τους αδέσμευτους, έρχεται το παρελθόν και σας χτυπάει την πόρτα. Φανταστικά οι λέοντες, να τα. Τώρα θα σας βάλει λίγο σε σκέψεις αυτή η επιστροφή. Τώρα είναι στο χέρι σας αν θα ανοίξετε την πόρτα ή όχι. Στα επαγγελματικά οι εξελίξεις είναι θετικές, διότι θα κινηθείτε με σοβαρότητα, θα δεχθείτε προτάσεις και ειδήσεις που αφορούν την εξέλιξη της καριέρας σας. Και στα οικονομικά θα χρειαστεί να καλύψετε μία υποχρέωση που σχετίζεται με το σπίτι. Αλλά παιδιά μου, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τακτοποιήσετε και φορολογικά θέματα και να έχετε το Σαββατοκύριακο ελεύθερο να οργώσετε τα μαγαζιά. Οκ, από τον οροσκόπο μου εγώ είμαι έτοιμη για ψώνια, τώρα δεν ξέρω τι θα πει το ζωδιάκι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι υπέροχο από Δέσποινα Βανδύ, Φαινόμενο, και φυσικά επιστρέφω με τα παρθενάκια μου, μη φύγει κανένας.

0: Και μετά από το υπέροχο αυτό τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ, φαινόμενο, πάμε και εμείς σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και με τα παρθενάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα. Λοιπόν, ελάτε εδώ, καθίστε μαζί μου, διότι η Παρασκευή, παρθένε μου, χαρακτηρίζεται από σοβαρές επαφές και μετακινήσεις που ίσως μπορεί και να σας κουράσουν, αλλά σίγουρα θα περάσετε υπέροχα. Οπότε, ταξιδάκια. Το τετράγωνο μπορεί να επηρεάσει λίγο την επικοινωνία σας, φέρνοντας στο φως μία είδηση που θα σας αναγκάσει λίγο να αλλάξετε το πρόγραμμά σας, αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά μου. Αξιοποιήστε την ημέρα για να βάλετε σε τάξη την ατζέντα σας και να κλείσετε εκκρεμότητες για να έχετε ένα τριήμερο ελεύθερο. Στα αισθηματικά, εδώ πέρα η επικοινωνία με το τέρι σας σήμερα θα είναι κάπως flat, αλλά εσάς μη σας ανησυχεί αυτό, το βράδυ ενδείκνεται για τρυφερές στιγμές και εδώ πέρα η αδέσμευτη μια γνωριμία μέσω κοινών γνωστών θα εξελιχθεί με αργούς ρυθμούς, αλλά ίσως είναι καρμικό. Για δείτε το λίγο διαφορετικά, παρθενάκια μου, και έχετε και λίγο υπομονή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Στα επαγγελματικά, η μέρα σας μπορεί να ξεκινήσει έτσι λίγο με κάποιες δυσκολίες στη συνεννόηση, αλλά μετά τα πράγματα φτιάχνουνε και η μέρα σας εξελίσσεται υπέροχα. Στα οικονομικά, λίγο προσέξτε έξοδα που αφορούν μεταφορικά μέσα, τεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν έχω κανένα απολύτως σκοπό να πάρω λάπτοπ ή κάποιο κινητό, οπότε νομίζω είμαι ok για την ώρα. Αλλά παιδιά μου, από το βράδυ και μετά είστε ελεύθεροι να προγραμματίσετε το τριήμερό σας, διότι έρχεται ένα δωράκι. Και εννοείται, παιδιά μου, ότι έρχεται δωράκι, διότι έχουμε να βγούμε εμείς το Σαββατοκύριακο. Έχουμε να περάσουμε όμορφα. Έρχονται και τα πανηγύρια σιγά σιγά. Έρχεται η γιορτή κερασιού. Εσείς θα τη χάσετε? Φυσικά και όχι. Σύντομο διαφημιστικούλη και φυσικά επιστρέφω.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
1: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
4: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
1: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
5: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
6: Τι έπαθες?
5: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
6: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
5: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
6: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
5: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι.

Ακούσαμε, λέει, από Ζόζεφιν και σιγά σιγά, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, πάμε να περάσουμε και στους ζυγούλιδες, όχι την Κάτια Ζυγούλη, μιλάμε για τους ζυγούς στα ζώδια τώρα. Φίλε μου ζυγέ, ως ζώδιο που κυβερνάτε από την Αφροδίτη, νιώθετε το τετράγωνο με τον Κρόνο λίγο πιο έντονο από τα υπόλοιπα ζώδια? Η μέρα φέρνει ένα γεγονός που αφορά την αυτοπεποίθηση και τα κεκτημένα σας, οπότε μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μία απόφαση για ένα περιουσιακό στοιχείο ή να θέσετε όρια σε κάποιον που εκμεταλλεύεται την καλοσύνη σας. Αξιοποιήστε λοιπόν την Παρασκευή για να κάνετε έναν ειλικρινή απολογισμό των αναγκών σας και να επενδύσετε σε ό,τι έχει πραγματική αξία. Στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και σε εσάς, διότι έρχεται μία συζήτηση με το τέρι σας, όπου στην αρχή μπορεί να ξεκινήσει με ένταση, αλλά θα καταλήξει πολύ διαφορετικά, διότι τα πράγματα θα ηρεμήσουν και μπορείτε να περάσετε τρυφερές στιγμές στο σπίτι, να δείτε μία ταινία, να φτιάξετε popcorn, να παίξετε κάποιο επιτραπέζιο. Why not? Οι ελεύθεροι τώρα θα έρθετε αντιμέτωποι λίγο με τη μοναξιά σας, αλλά αυτό είναι ένα απαραίτητο στάδιο. Θυμάστε τι σας είπα εγώ στην αρχή στα ζωδιάκια, ότι μου είπανε ότι το τετράγωνο σημαίνει εξέλιξη. Σε εσάς αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, διότι η μοναξιά είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να ξεκαθαρίσετε τι είδους σύντροφο θέλετε να έχετε δίπλα σας αύριο μεθαύριο. Και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα επιβάλλει λίγο σφίξιμο του ζωναριού. Θα λάβετε μία ειδοποίηση για μία πληρωμή που εκκρεμεί, οπότε σήμερα έρευνα αγοράς, αύριο ψώνια. Το έχουμε, το έχουμε. Τώρα στα επαγγελματικά, η απόδοσή σας είναι στο ζενίθ, οπότε σήμερα στη δουλειά σας εσείς πετάτε, παιδιά μου. Πάμε και λίγο στους σκορπιούς, διότι η Παρασκευή απαιτεί από εσάς να δείξετε τον πιο πειθαρχημένο σας εαυτό. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον καρκίνο με τον Κρόνο σας επηρεάζει λίγο, έτσι θα έχετε λίγα νεύρα παραπάνω σήμερα, αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά μου. Πιείτε ένα χαμομήλι, πιείτε ένα ζεστό, κάντε αυτό που σας είπα πριν, πιέστε λίγο τη μύτη σας. Μην σκάσετε όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην κάνετε μπαμ, να πάρετε ανασούλα από το στόμα, Μην μου πιέσετε τη μύτη και σταματήσετε να αναπνέετε, είπαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει να προσέξετε τις αντιπαραθέσεις και να αξιοποιήσετε τη μέρα για να οργανώσετε ένα μελλοντικό σας σχέδιο με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι αυτά που σας λένε οι άλλοι. Εσείς ξέρετε, ελέγχετε όλες τις λεπτομέρειες. Βλέπετε πίσω από τις λέξεις, μήπως είναι ο Αλέξης. Στα αισθηματικά, υπάρχει μία κάποια ένταση ανάμεσα στην ανάγκη για συναισθηματική εγκύτητα και στην ανάγκη σας για ανεξαρτησία. Τώρα οι δεσμευμένοι θα έχετε μία συζήτηση η οποία θα είναι καρποφόρα για τη σχέση σας. Θα πάει τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Τώρα οι αδέσμευτοι, μπορείτε να κάνετε μία γνωριμία με ένα άτομο με κύρος, το οποίο, παιδιά μου, θα σας ξυπνήσει συναισθήματα που κοιμόντουσαν. Στα επαγγελματικά, η μέρα φέρνει ειδήσεις για εκπαιδευτικά θέματα και για μία συνεργασία με το εξωτερικό. Να, το ταξιδάκι έχει ο Σκορπιός. Θα χρειαστεί να προσαρμόσετε τα νέα. Και στα οικονομικά, προσέξτε λιγάκι για δοσοληψίες, με τις δοσοληψίες που αφορούν ταξίδια ή σπουδές, διότι μπορεί να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις. Εγώ θα σας πω το εξής, αν έχει να κάνει με το μέλλον σας, ναι παιδιά μου, εννοείται, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, και μην ανησυχείτε, διότι έρχεται και ένα δωράκι μέσα στο σουκουδού.
Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Διονύση Σχοινά και Δημήτρη Σχοινά στο υπέροχο του τραγούδι «Είμαι ακόμα παιδί». Μιας και είπαμε για εκπαίδευση,

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια, ακούσαμε και το «Δεν κάνω εγώ για σπίτι» από την υπέροχη Ελένη Φουρέιρα. Και περνάμε και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Τοξότες μου, η Παρασκευή φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν τη ψυχολογική σας ασφάλεια και τις βαθύτερες ανάγκες σας. Το τετραγωνάκι λίγο σας πιέζει για μία αλήθεια που αποφεύγατε, αλλά όλα καλά. Αξιοποιήστε τη μέρα για να ξεκαθαρίσετε το τοπίο μέσα σας και να αποβάλλετε τοξικές συνήθειες που μπλοκάρουν την εξέλιξή σας. Να το, το είπα εγώ για τα τετράγωνα πριν ότι μου είπανε. Να τη και η εξέλιξη, παιδιά μου. Ο Charmander θα γίνει Charizard. Στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και σε εσάς και λίγο έτσι κάπως με ένταση. Θα υπάρξει μία συζήτηση για το παρελθόν, αλλά παιδιά μου, μετά η κατάσταση θα ηρεμήσει και θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται και κάποια σύντομη εκδρομούλα. Τώρα οι ελεύθεροι, απλά χαλαρώστε, βγείτε, διασκεδάστε με τους φίλους σας και κάπου εκεί έξω θα υπάρχει και ένα άτομο το οποίο θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Τα οικονομικά έρχονται στο προσκήνιο με τρόπο που απαιτεί σοβαρότητα. Θα λάβετε μία κάποια ειδοποίηση για μία δόση ή έναν φόρο που, παιδιά μου, δεν μπορεί να πάρει άλλη αναβολή, οπότε ρίχνετε λίγο εκεί την προσοχή σας και όλα θα πάνε καλά. Τώρα στα επαγγελματικά, μία συνεργασία που βασίζεται σε κοινά κεφάλαια θα περάσει από έλεγχο, αλλά θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Εγώ πάντως σας λέω, κάντε σήμερα την έρευνα αγοράς σας για τα οικονομικά και από αύριο που θα φτιάξουν τα πράγματα, οργώστε κι εσείς τα μαγαζιά. Τα εγωκεράκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, ως παιδί του χρόνου είστε εξοικειωμένοι με τη σοβαρότητα, αλλά λίγο σήμερα θα πιεστείτε λίγο παραπάνω, έτσι ένα τσικ, δύο τσακ. Αξιοποιήστε την Παρασκευή για να δείξετε την ηγετική σας φύση μέσα από τη δικαιοσύνη και τον ρεαλισμό. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει κάποιες δοκιμασίες, οπότε με το τέρι σας μπορεί να έχετε μια σύντομη έτσι διαμάχη, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι μέχρι το μεσημέρι, έχει ήδη περάσει, σκεφτείτε. Και το βράδυ να περάσετε τρυφερές στιγμές. Τώρα η ελεύθερη, μια νέα γνωριμία μπορεί να δείξει ένα πρόσωπο που δεν περιμένατε ότι έχετε και αυτή την τρυφερή πλευρά μέσα σας. Στα επαγγελματικά, οι εξελίξεις είναι σταθερές και θα σας ζητηθεί να αναλάβετε και μία ευθύνη που κανείς άλλος δεν μπορεί να φέρει εις πέρας εκτός από εσάς. Στα οικονομικά, μία συμφωνία ή ένα συμβόλαιο θα οριστικοποιηθεί και, παιδιά μου, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχετε κέρδη. Και τι σημαίνουν τα κέρδη? Σημαίνουν ψώνια.

Έτσι, αυτά θέλω να βλέπω. Πάντως, μπράβο στο τετράγωνο, παιδιά μου, εγώ θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα, όχι, μπράβο στο τετράγωνο. Πάμε και στους υδροχώους, όπου η καθημερινότητά σας σήμερα, Παρασκευή, μοιάζει λίγο με αγώνα δρόμου, αλλά όλα καλά. Το τετράγωνο μπορεί να σας φέρει μια αίσθηση κόπωσης, αλλά θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε. Τώρα αξιοποιήστε την ημέρα για να βάλετε σε τάξη τις εκκρεμότητες της ρουτίνας σας, αποφεύγοντας φυσικά τις υπερβολές και την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Δεν χρειάζεται να μου πάθετε υπερκόπωση. Τώρα στα αισθηματικά, εντάξει, έχετε λίγο κάποιες αντιπαραθέσεις, αλλά αυτές είναι λόγω κούρασης. Κοιμηθείτε λίγο και θα σας περάσουν όλα καλέ. Μην μου πιείτε μόνο καφέ, θέλει και λίγο ξεκούραση η μέρα. Τώρα οι ελεύθεροι μπορεί να κάνετε, λέει, μια γνωριμία στον χώρο της εργασίας σας ή σε ένα περιβάλλον που σχετίζεται με τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Πηγαίνετε για περίπατο στο πάρκο, μπορεί στο παγκάκι να κάθετε και να διαβάζει ένα βιβλίο το άλλο σας μισό. Τώρα στα επαγγελματικά, η πίεση είναι λίγο έντονη και οι προθεσμίες λίγο σας κυνηγούν. Αλλά μη μου ανησυχείτε, εσείς να είστε προσεκτικοί, να μην μου κάνετε λάθη από βιασύνη και η μέρα σας θα πάει εξαιρετικά. Στα οικονομικά, έρχονται έσοδα από την εργασία σας και ενδέχεται παιδιά μου να πάτε και κάποιο ταξιδάκι τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Οπότε οργώστε τα μαγαζιά και μετά πήγαινε και ένα ταξιδάκι να χαλαρώσει το είναι σας. Εμείς πάμε να ακούσουμε Μαριάντα Πιερίδη, Άμπρα κατάμπρα, σαν ένα παιδικό που έβλεπα παλιά, ακούγεται αυτό, και φυσικά έρχομαι με το τελευταίο ζωδιάκι της μέρας.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Μαριάντα Πιερίδη, πάμε εμεί σιγά σιγά, παιδιά μου, να δούμε και το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, όπου είναι φυσικά ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ηχθής. Για εσάς φίλοι μου, η Παρασκευή έχει μία γλυκιά γεύση, διότι το τετράγωνο έρχεται και σας δίνει ένα boost στη δημιουργικότητά σας και στη σχέση σας με τα παιδιά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσείς αξιοποιήστε τη μέρα για να δώσετε μορφή στις καλλιτεχνικές σας ανησυχίες ή να πειθαρχήσετε σε ένα δημιουργικό πλάνο που απαιτεί χρόνο, στα αισθηματικά, ρομαντικές στιγμές με το τέρι σας θα περάσετε σήμερα και η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται και φαντάζει ιδανική. Είναι όμως, μπορεί και ναι. Στα επαγγελματικά σας, η μέρα ευνοεί τη σταθεροποίηση δημιουργικών σχεδίων, να τα, και εσείς έχετε μεγάλη αφοσίωση σε αυτό. Στα οικονομικά, προσέξτε λίγο τα έξοδα που αφορούν διασκέδαση ή χόμπι, αλλά να σας πω κάτι. Τριήμερο έρχεται. Αν δεν το γλεντήσετε τώρα, πότε θα το γλεντήσετε? Οπότε από μένα, είστε ελεύθεροι να οργώσετε τα μαγαζιά. Και γιατί όχι, πηγαίνετε και μία.

Την Τρίτη, ναι, θα τα πούμε την Τρίτη, θα έχει μπει ο Ιούνις, θα είναι καλοκαίρι, θα είναι 2 Ιουνίου και εμείς θα περάσουμε εννοείται φανταστικά στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Εσείς όμως τώρα δεν αλλάζετε σταθμούλι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος, το Ιώδες του Φάσματος. Και φυσικά δεν τελειώνει εκεί το πρόγραμμα, διότι και το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Ολιβέρι 1 είναι εδώ. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 9 η ώρα το βράδυ η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Εσείς θα χάσετε αυτό το γεμάτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο? Όχι βέβαια αγάπες μου! Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Παρασκευής, να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο Κύριακο, να πάτε στη γιορτή κερασιού να το γλεντήσετε, εννοείται παιδιά μου, να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Εμείς εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Εντάξει, δεν πειράζει, να περάσουμε έτσι ένα τριήμεράκι όλο ζάχαρη και μέλι. Με τραγουδάκι θα κλείσω από Ανδρομάχη Σούσουρο και φυσικά παιδιά μου, ήμουν η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας. Ήμασταν εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι, σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Από μένα, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολύ. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Ανέτ Μπένικ θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 92,2 FM. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Ανέτ Μπένικ θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θες. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό σίγγλ. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Η άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράσι.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
7: Συντονίσου.
8: Στους 102,2.
9: Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρια 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

Στη Χαλκίδα βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο πλαίσιο της 44ης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας. Πριν από την εκδήλωση, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της ΔΕΕΠ Εύβοιας, όπου συναντήθηκε με στελέχη της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά σε ζητήματα που αφορούν την Εύβοια και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανική ανάπτυξη, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της απαγόρευσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπασταύρου κάλεσε τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, επισημένοντας ότι το 2026 αναμένεται να έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Ικανοποίηση εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας για τη λύση που δόθηκε στο ζήτημα της στάθμευσης του προσωπικού. Όπως έγινε γνωστό, από τις 28 Μαΐου οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα δύο πάρκινγκ του νοσοκομείου που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν κλειστά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις για την δημιουργία ενός νέου χώρου στάθμευσης. Ο Σύλλογος αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή προήλθε μετά από πιέσεις και παρεμβάσεις των εργαζομένων, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι τέτοιου είδους προβλήματα θα πρέπει να επιλύονται έγκαιρα και χωρίς να απαιτούνται συνεχείς διεκδικήσεις. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για τις εξελίξεις που αφορούν το τμήμα διατροφής του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη σήτηση, ανοίγοντας το δρόμο για ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας σε ιδιωτική εταιρεία catering. Το θέμα αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση της διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αντίθετοι με την προοπτική αυτή, επισημένοντας ότι εγείρονται ζητήματα σχετικά με το κόστος, την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και την προστασία των θέσεων εργασίας.

Προχωράει η προμήθεια πλωτού συστήματος προστασίας λουτρικών περιοχών από μέδουσες και επιφανειακούς ρήπους στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Η σχετική μελέτη εγκρίθηκε με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τις 200.000 ευρώ. Η παρέμβαση έχει στόχο την προστασία των λουωμένων κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, καθώς σε αρκετές περιοχές παρατηρείται αυξημένη παρουσία μοβ μεδουσών. Το πλωτό σύστημα θα τοποθετηθεί σε οργανωμένες παραλίες και θα λειτουργεί ως φράγμα, αποτρέποντας την είσοδο των μεδουσών αλλά και επιπλέον των ρήπων στις λουτρικές ζώνες. Σύμφωνα με το Δήμο, η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των παραλίων της Βόρειας Εύβοιας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες.

Στην Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Παρασκευή θα επισκεφθεί αρχικά την Ερέτρια, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ερέτριας Νίκο Γουρνή. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου για συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκο Μπαράκο, ενώ η περιοδία της στην Εύβοια αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Δήμο Καρίστου, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Ξεκίνησε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα η έκθεση Στερεά Ελλάδα Γεύσεις από τον τόπο μας. Η έκθεση προβάλλει την ποιότητα, την παράδοση και τη δυναμική των επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και στήριξης του πρωτόγενου τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει αυθεντικά προϊόντα της στεροελλαδιτικής γης και τους ανθρώπους που τα παράγουν. Μέσα από τη δράση αναδεικνύονται η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής, η τοπική παραγωγή και η επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, γίνεται και η προσπάθεια ενίσχυσης της σύνδεσης των καταναλωτών με ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην έκθεση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η κοινότητα μετοχίου του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση αυτή συνδέεται με τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Φεβρουαρίου. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν εργασίες περίφραξης, αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμοί και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Όπως αναφέρεται από τη Δημοτική Αρχή, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρίστου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα περιλαμβάνεται η έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ, η γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιομηχανίας παραγωγής κυροδέματος στην περιοχή Καλυβίων, καθώς και ζητήματα επεκτάσεων και παραλλαγών δημοτικού φωτισμού σε κοινότητες του Δήμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υποθέσεις που σχετίζονται με τα αιωλικά έργα και τις προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση το έργο αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και υλοποιήθηκε μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Χαλκιδαίων. Η παρέμβαση ολοκληρώνει ουσιαστικά την πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, καθώς συμπληρώνει τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί το 2023 από τον Δήμο Χαλκιδαίων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε ότι παραδίδεται ένας σύγχρονος και αναβαθισμένος αθλητικός χώρος, τονίζοντας πως στόχος είναι η στήριξη της νεολαίας και του αθλητισμού. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα σημείωσε ότι το Δημοτικό Στάδιο θα επιπλέον ολοκληρωμένο και ασφαλές ταρτάν, έτοιμο να εξυπηρετήσει αθλητές και πολίτες. Σημαντικές παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπρουνιώτης. Όπως γνωστοποίησε, η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Λίμνης αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, μετά από συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Παράλληλα, υποβάλλονται προσένταξη έργα που αφορούν την παραλία των Ροβιών, την παραλία της Αγίας Άννας, την πλατεία Κυρίνθου και τον οικισμό Φαράκλας. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού εγγράφηκε ο Καβοντορίτικος Χορός, ο οποίος είναι γνωστός ακόμη και ως Καλανιώτικος ή Σταυρωτός. Η εξέλιξη, μάλιστα, χαροποίησε ιδιαίτερα τους κατοίκους της Νότιας Εύβοιας και του Καβοντόρο και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Καρίστου, Γιάννης Μανώλης, έκανε και μια πανηγυρική ανακοίνωση αναρτώντας ρετρό φωτογραφία από το πλούσιο αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων.

0: Αφού ακούσουμε το μονόλεπτο γευστικής αποδράσης, θα περάσουμε σε μουσική και επιστροφή με το πολιτικό σκηνικό στην Εύβοια.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για τις παρεμβάσεις και τις δράσεις των βουλευτών της Εύβοιας το τελευταίο διάστημα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την παράκαμψη Χαλκίδας Ψαχνών. Με περίπου 60 μηχανήματα έργου να επιχειρούν καθημερινά σε όλο το μήκος του έργου, από τη Σύραγγα του Βαθροβουνίου στη Νέα Λάμψακο μέχρι και τον Βατόντα της Νέας Αρτάκης. Το εργοτάξιο επισκέφθηκε και ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης, ο οποίος δήλωσε ότι οι ρυθμοί εξέλιξης του έργου είναι ιδιαίτερα ταχείς και αν συνεχιστούν το έργο μπορεί να παραδοθεί και νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρόνο. Στο μεταξύ, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη συνέχισε τις επαφές και τις παρεμβάσεις της σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού και υγείας. Η κυρία Καραμπατσόλη επισκέφθηκε το Βυσαριώνιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Ιστιαίας, όπου και είχε συνάντηση με τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Θάνο και ενημερώθηκε τόσο για τη λειτουργία της δομής, όσο και για τις ανάγκες των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί. Σε μετέπειτα δήλωσή της σημείωσε ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή κοινωνικής ευαισθησίας, προσθέτοντας ότι το έργο που επιτελείται στη δομή αξίζει την στήριξη της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας. Ακόμη πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με βασικό αντικείμενο πολιτιστικά έργα στην Εύβοια και τη Σκύρο. Από τη συνάντηση αυτή προέκυψε η χρηματοδότηση 15.000 ευρώ για την εκπόνηση στατικής μελέτης στον Βυζαντινό Ναΐσκο Αγίου Βασιλείου Ωραιών. Επιπλέον ανακοινώθηκε ότι προχωρούν έργα στην Καστροπολιτεία της Σκύρου συνολικού προϋπολογισμού 440.000 ευρώ, παρεμβάσεις στην Ιερά Μονή Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη στο Μετόχι, καθώς και νέα μελέτη αποκατάστασης του ιστορικού υδροθεραπευτηρίου Άγια Νάργυρη στα Λουτρά Εδιψού. Στη συνάντηση αυτή τέθηκε ακόμη και η συνέχιση πολιτιστικών δράσεων όπως είναι το Εύβοια Film Project, εκδηλώσεις της εθνικής λυρικής σκηνής αλλά και πρωτοβουλίες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Με το πέρας της συνάντησης, η κυρία Καραμπατσόλη ανέφερε ότι η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα.

Τώρα, σε νεότερη παρέμβασή της, ανακοίνωσε ότι με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Περιφερειακό Ιατρείο της Ερέτριας αναβαθμίζεται πλέον σε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Μια απόφαση που προβλέπει νέες οργανικές θέσεις γιατρών γενικής ιατρικής και παιδιατρικής, καθώς και νοσηλευτικού προσωπικού, με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή. Όπως δήλωσε μάλιστα η ίδια, η αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Ερέτριας σε πολυδύναμο είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και αδιάκοπης διεκδίκησης. Παράλληλα, στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού και 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας για έργα αποκατάστασης βασικών υποδομών αλλά και ενίσχυσης της λειτουργικότητας των περιοχών.

Συνεχίζοντας με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Σιμεών Κεδίκογλου ανέδειξε κυρίως ζητήματα που αφορούν αδέσποτα ζώα, δημόσια ασφάλεια, λειτουργία υπηρεσιών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με αφορμή και τη συνάντησή του με τον ζωόφιλο Σύλλογο Χαλκίδας, έφερε στη Βουλή ζητήματα που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς. Όπως αναφέρει στην παρέμβασή του, οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούνται συχνά να καλύψουν κενά που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελλείψεις χρηματοδότησης των Δήμων, στις ανάγκες εκπαίδευσης προσωπικού, στις συμβάσεις περί συλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων, αλλά και στη διαχείριση ζώων μετά τον θάνατο των ιδιοκτητών τους. Ο κ. Κεδίκογλου λοιπόν ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την χρηματοδότηση των Δήμων αλλά και τη στήριξη των φιλοζωικών οργανώσεων. Στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας, μεταφέροντας τις θέσεις της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανακοίνωση, παρά τη δημιουργία του θεσμού, συνεχίζεται η απασχόληση αστυνομικών σε καθήκοντα φύλαξης δικαστηρίων και επίδοσης εγγράφων. Στα δικαστήρια Χαλκίδας έχουν ήδη τοποθετηθεί 6 στελέχη της δικαστικής αστυνομίας, ωστόσο η αξιοποίησή τους παραμένει περιορισμένη λόγω των καθυστερήσεων στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στον εξοπλισμό. Ακόμη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έφερε στη Βουλή το ζήτημα του προγράμματος Επιχειρώ Στερεά, υποστηρίζοντας ότι τα ισχύοντα κριτήρια ευνοούν επιχειρήσεις με μεγαλύτερη οικονομική ισχύ. Όπως αναφέρει, πολλές μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής και ζητά αναθεώρηση των όρων αλλά και ειδική μοριοδότηση για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Σε μια νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση, ο Σιμεών Κεδίκογλου ανέδειξε το ζήτημα της σοβαρής υποστελέχωσης της τοπικής διεύθυνσης ΙΕΦΚΑ Βορείου Εύβοιας και στην Ιστιαία. Όπως επισημαίνει, η υπηρεσία υπηρετεί περίπου 32.000 μόνιμους κατοίκους των Δήμων Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, υπηρετούν συνολικά 9 υπάλληλοι, ενώ στην πράξη οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι είναι περίπου 7, όταν το παλαιότερο οργανόγραμμα προέβλεπε ανάγκη για 18 άτομα. Ο ίδιος τονίζει ότι οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και στην διεκπαιρέωση υποθέσεων που αφορούν συντάξεις, ασφαλιστικό βίο, εισφορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Από την πλευρά του Πασόκ Κινάλ τώρα, η Κατερίνα Καζάνη συνέχισε τις παρεμβάσεις της σε ζητήματα υποδομών, υγείας και ασφάλειας. Μάλιστα, έλαβε και απάντηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με το θέμα του Master Plan του Λιμένα Κίμης που είχε καταθέσει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που της διαβιβάστηκαν, η διαδικασία έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς απαιτείται νέα γνωμοδότηση από την ΕΣΑΛ και στη συνέχεια έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα και εκείνη κατέθεσε αναφορά για το ζήτημα της αξιοποίησης της δικαστικής αστυνομίας, υιοθετώντας τις θέσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Την ίδια στιγμή φαίνεται να δίνει έμφαση και σε ζητήματα υγείας. Με ερωτήσεις προς το Υπουργείο Υγείας ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο Χαλκίδας, σημειώνοντας ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη επίσημη πράξη χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα, θέτει ζητήματα σχετικά με την κτηριακή αναβάθμιση του κέντρου υγείας και ζητά ένα σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, ενώ ζητά την ενημέρωση για τη χρηματοδότηση και την προμήθεια νέου μηχανήματος υπερήχων για το Κέντρο Υγείας Χαλκίδας. Βέβαια τώρα σε νεότερη παρέμβασή της, κυρία Καζάνη έφερε το θέμα του φράγματος της έτασης και μανικίων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ Κινάλ, Γιάννη Μανιάτη. Η ερώτηση λοιπόν αφορά την πορεία ένταξης του έργου στο Ταμείο Απανθρακοποίησης, τη χρηματοδότησή του, αλλά και τα εναλλακτικά ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης. Η ίδια μάλιστα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την Εύβοια.

0: Ακολουθεί μια σύντομη μουσική παύση και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για την 3η 2 Ιουνίου. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, γενική διακοπή ηλεκτροδότησης στην Κάριστο, και από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Μεσαπίων, Λιμιώνα, Αγία Σοφία, Μήλη, Οικία Στογιάννου, Οικία Πηγάδια, Νίκη, Κοτσικιά, Κερασιά και Αγριοσικιά.

Στο πεδίο του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες, τις σποράδες και την έβδομη, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα οι σποραδικές καταιγίδες θα απομακρυνθούν. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολική-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 16 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Και συνεχίζουμε με τον... με τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη της Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν το τελευταίο καιρό ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την ανάπτυξη, τον τουρισμό, αλλά και τη δημόσια υγεία.

Μία από τις πιο πρόσφατες παρουσίες του ήταν στα εγγένεια της 5ης Attica Green Expo που πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε 4 βασικές προκλήσεις που, όπως είπε, απαιτούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πρώτος άξονας, η διαχείριση του νερού ύδρευσης και άρδευσης. Ο Φάνης Πανός έκανε λόγο για ανάγκη νοικοκυρέματος, όπως είπε χαρακτηριστικά, με δίκαια και ανθρωποκεντρικά κριτήρια, επισημένοντας ότι το ζήτημα του νερού αποτελεί πλέον κρίσιμο θέμα για την καθημερινότητα, την αγροτική παραγωγή, αλλά και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην κλιματική κρίση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως σημείωσε, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Ένα έργο που, σύμφωνα με την Περιφέρεια, αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, στάθηκε και στο ζήτημα της χωρικής οργάνωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να γίνεται με σχεδιασμό και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην ενεργειακή μετάβαση και την προστασία του τοπίου και των οικοσυστημάτων της Στερεάς Ελλάδας. Ακόμη ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στη κλιματική αλλαγή. Ο κ. Πανός μίλησε για έργα δασικής διαχείρισης στις ορεινές περιοχές και αντιπλημμυρικής προστασίας στις παιδινές ζώνες. Πρόκειται, όπως είπε, για παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την πολιτική προστασία και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

0: Την ίδια ώρα η περιφέρεια επιχειρεί να παρέμβει και σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, που δεν είναι άλλο από την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Ο Φανής Πανός ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης των νέων νοσοκομειακών ιατρών που θα επιλέγουν να εργαστούν στα νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας. Και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα χορηγείται ένα μηνιαίο επίδομα έως 400 ευρώ. Ας ακούσουμε όμως όσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος.
1: Σήμερα το Περιφερειακό μας Συμβούλιο καλείται να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτό μας δίνει χαρά. Υπερβαίνοντας αρμοδιότητες με τη στενή έννοια, παίρνουμε μια πρωτοβουλία και χρηματοδοτούμε, επιδοτούμε νέους νοσοκομειακούς γιατρούς στα 8 νοσοκομεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους της περιφέρειας, από τους ιδίους πόρους της περιφέρειας. Θα φτάνει τα 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε νοσοκομειακό γιατρό που έρχεται για πρώτη φορά να υπηρετήσει στη Στερεά και δεν είναι κάτοικος της πόλης όπου εδρεύει το αντίστοιχο νοσοκομείο, με προϋπολογισμό που μπορεί να φτάσει έως και τους 20 γιατρούς κάθε χρόνο για 2 χρόνια, 40 δηλαδή συνολικά. Θεωρούμε και προσβλέπουμε πως ταυτόχρονα με τα όποια μέτρα πέραν της μισθοδοσίας επιπλέον δίνει η πολιτεία, θα δώσουμε ένα γενναίο ουσιαστικό κίνητρο στο να στελεχωθούν καλύτερα οι μονάδες δευτεροβάθμιας υγείας του τόπου μας.

0: Έτσι λοιπόν, συνολικά, οι τελευταίες παρεμβάσεις και οι δημόσιες παρουσίες του Περιφερειάρχη κινούνται σε κάποιους βασικούς άξονες που η Περιφέρεια επιχειρεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες με αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα. Την κοινωνική πολιτική και την προσβασιμότητα, τις τοπικές υποδομές και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένεται να φανεί και η πρακτική εφαρμογή αρκετών από αυτές τις εξαγγελίες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Αφού ακούσουμε το Σαν Σήμερα, θα περάσουμε σε μουσική και θα επιστρέψουμε ξανά εδώ.
1: Σαν Σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Ανέτ Μπένικ θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Οέισις, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Στη Χαλκίδα βρέθηκε χθες το απόγευμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο πλαίσιο της 44ης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας. Πριν από την εκδήλωση, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της ΔΕΕΠ Εύβοιας, όπου συναντήθηκε με στελέχη της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπασταύρου κάλεσε τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, επισημένοντας ότι το 2026 αναμένεται να έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Ικανοποίηση εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας για τη λύση που δόθηκε στο ζήτημα της στάθμευσης του προσωπικού. Όπως έγινε γνωστό από τις 28 Μαΐου, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον πρόσβαση στα δύο πάρκινγκ του νοσοκομείου που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός νέου χώρου στάθμευσης. Προχωράει η προμήθεια πλωτού συστήματος προστασίας λουτρικών περιοχών από μέδουσες και επιφανειακούς ρήπους στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Η σχετική μελέτη εγκρίθηκε με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τις 200.000 ευρώ. Στην Εύβοια βρίσκεται σήμερα και αύριο Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα επισκεφθεί την Ερέτρια, τον Δήμο Κίμης Αλιβερίου, αλλά και τον Δήμο Καρίστου. Ξεκίνησε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα η έκθεση «Στερεά Ελλάδα, γεύσεις από τον τόπο μας». Η έκθεση προβάλλει την ποιότητα, την παράδοση και τη δυναμική των επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας και έχει ως στόχο την εξωστρέφεια και την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κοινότητα μετοχή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μια απόφαση που συνδέεται με τις σοβαρές ζημίες που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρεται από τη Δημοτική Αρχή, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρίστου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα περιλαμβάνεται η έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής Εύβοιας, αλλά και οι υποθέσεις που σχετίζονται με τα αιωλικά έργα και τις προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Ελληνοφρένεια.

0: ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveriana.gr. Και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Oliveria. Radio Oliveria. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Αυλαία για τις πανελλήνιες εξετάσεις σήμερα, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με βασικό θέμα τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία. Τα θέματα βασίστηκαν σε αποσπάσματα κειμένων της δημοσιογράφου Μαργαρίτας Βεργολιά, του Παπανούτσου, αλλά και στο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν κείμενο 350 έως 400 λέξεων για τη σχολική εφημερίδα, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους αυξάνεται τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, αλλά και προτείνοντας τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε όπως ζητούσε η εκφώνηση, να αντιμετωπιστεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στην παλαιά πόλη των Χανίων, όταν άνδρας σε Θεάθηνα κυνηγά εργάτες κρατώντας μπαλτά στην οδό Σύφακα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι κινητοποίησαν τον 50χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού. Στη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Θόραξ, συνολικού ύψους 48,9 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Νίκο Δένδια. Σκληρό μήνυμα για το μεταναστευτικό έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την άφιξη περισσότερων από 600 μεταναστών στην Κρήτη χθες. Ο κύριος Πλεύρης προειδοποίησε ότι αν επιχειρηθεί να συνεχιστεί αυτό που συνέβη εχθές, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει επανάληψη των εικόνων του 2015 και του 2016. Όπως ανέφερε, οι νέες δομές σε Χανιά και Ηράκλειο θα είναι κλειστές και όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα παραμένουν σε καθεστώς κράτησης μέχρι να εξεταστεί το αίτημα ασύλου τους. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τίθεται σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου και προβλέπει ταχεία διαδικασία εξέτασης ασύλου και επιστροφών.

Η Αγροτικών Συλλόγων υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για τις επιπτώσεις από τα περιστατικά, από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αυθόδους πυρετού. Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Στρατής Κόμβος ανέφερε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι κτηνοτρόφοι καλούνται να καλύψουν μόνοι τους το κόστος φαρμάκων και των μέτρων βιοασφάλειας, ενώ κατηγόρησε και την περιφέρεια για τα ελλειπή μέτρα πρόληψης. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Μιλώντας στο συνέδριο Investing in Change, How Crete is Being Transformed, ο Υπουργός χαρακτήρισε το εγχείρημα πολύπλοκο project που βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο κ. Πυρακάκης σημείωσε επίσης ότι λιγότερο από το 10% των πληστηριασμών αφορά πρώτη και δευτερεύουσα κατοικία.

συνάντηση με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι της ΚΑΕΠ, Αναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο προπονήτης Γιώργος Μπαρτζόκας, οι παίκτες Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Βόκαπ, καθώς και στελέχη της ομάδας. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ομάδα για την επιτυχία της και συζήτησε μαζί τους για την πορεία και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ. Διπλωματική ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Βουλγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή το καθεστώς χορήγησης βίζες στους Βούλγαρους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.

παρουσία του Αμερικανικού αεροσκαφών ώστε να υπάρξει χρόνος για επανεξέταση του ζητήματος. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει το προσωρινό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Όπως δήλωσε, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για τις τελικές διατυπώσεις του κειμένου.

0: Ακολουθούν τα νέα του ίντερνετ, μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον

Το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

καθώς διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Περίπου ένα χρόνο, όπως λέγεται, πριν από τις εθνικές εκλογές, με τα κόμματα να επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές τους, τις συμμαχίες τους, αλλά και τα πολιτικά ανοίγματα. Η σημερινή πολιτική επικαιρότητα βέβαια ξεκίνησε με τις αναφορές στην επέτειο των 9 ετών από τον θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταύτισε το όνομά του με την έννοια του αληθινού πολιτικού θάρρους, σημειώνοντας ότι αντιτάχθηκε στην πολιτική του «δώσ' τα όλα» σε μια περίοδο που, όπως είπε, κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Αντίστοιχη αναφορά έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό έναν πολιτικό μπροστά από την εποχή του. Ενώ μίλησε και για τη μακρόχρονη προσωπική και πολιτική σχέση που ανέπτυξε μαζί του από τη δεκαετία του 80. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης συνεχίζει να βρίσκεται η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ, από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο πολιτικό του εγχείρημα ως έναν ευρύτερο πολιτικό φορέα και όχι ως ένα κόμμα. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίασή του. Μάλιστα, η επιλογή της ονομασίας ΕΛΑΣ προκάλεσε άμεσα πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι αφού ονόμασε λοιπόν ΕΛΑΣ το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του. Αντιδράσεις φυσικά υπήρξαν και τα από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα Νίκη έκανε λόγο για ιερή λέξη, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανέφερε τη συζήτηση για το δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Σκληρή ήταν και η τοποθετήση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αμφισβήτησε ακόμη και το αν η συγκεκριμένη ονομασία μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. «Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα ΕΛΑΣ περνάει από τον Άριο Πάγο», δήλωσε, αφήνοντας παράλληλα εχμές και για το κόστος της εκδήλωσης της παρουσίασης του κόμματος στο Θησίο. Οι εξέλιξεις αυτές προκαλούν και μια έντονη κινητικότητα βέβαια στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα καταγράφεται μια ισοκομματική πίεση και αβεβαιότητα με στελέχη του κόμματος να επιχειρούν να διαχειριστούν αυτές τις ισορροπίες. Η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι τα περί διάλυσης, αυτοδιάλυσης τα θεωρώ ανιστόρητα, ενώ ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, ένα σαφές μήνυμα προς τους βουλευτές και τα στελέχη που σκέφτονται τις μετακινήσεις προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έστειλε και ο Νίκος Παπάς με σημερινές του δηλώσεις. Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι υπάρχει ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός. Το έντιμο και το ηθικό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει εκεί που επιθυμεί. Παράλληλα, έκανε και λόγο για στασιμότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και υπογράμμισε ότι το κόμμα πρέπει να προετοιμάζεται για εκλογές, είτε υπάρξουν συνεργασίες, είτε όχι. Στο χώρο του Πασόκ Κινάλ τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να εμφανίσει το κόμμα του ως τη βασική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και απέναντι στις νέες κινήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σε εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει να συμβιβάζεσαι με τις ανισότητες που μεγαλώνουν, ενώ πρόσθεσε πως ο ελληνικός λαός έχει επιλογή και αυτή η προοπτική είναι η δημοκρατική παράταξη. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε και την κυβέρνηση για συγκεντρωτισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση και παρουσίασε προτάσεις που αφορούν την αποκέντρωση των πόρων, την διοικητική αυτοτέλεια και την μητροπολιτική διακυβέρνηση.
Την ίδια στιγμή, το νέο πολιτικό κόμμα του, ο Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να οργανώσει την δομή και το στίγμα του. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, δήλωσε εχθές, μετά και την επίσκεψή τους στον Άρειο Πάγο, ότι δεν υπάρχει ακόμη οργανωτική δομή και ότι το κόμμα βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης. Ανέφερε επίσης ότι ήδη έχουν ανταποκριθεί αρκετές χιλιάδες πολιτών μέσω της ιδρυτικής διακήρυξης και προσδιορίσε το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα ως αριστερό με κεντροαριστερή κατεύθυνση. Μίλησε επίσης για ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται με την καθημερινότητα του πολίτη και προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο έκανε και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ασκώντας έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση του κάνει λόγο για προκλητική ειρωνία, γενικολογία και πλήρη απουσία ουσίας, επαναφέροντας παράλληλα τη συζήτηση για το δημοψήφισμα του 2015, το τρίτο μνημόνιο, αλλά και τη σύμβαση 717 για το σιδηρόδρομο. Το κόμμα υποστηρίζει ότι αν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Εν μέσω των ζυμώσεων στον χώρο της κεντροαριστεράς, κινητικότητα καταγράφεται και στον χώρο της κεντροδεξιάς. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής πραγματοποίησαν μια νέα κοινή δημόσια εμφάνιση με αιχμές για την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα για τη στάση απέναντι στην Τουρκία. Ο Κώστας Καραμανλής σημείωσε ότι όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο. Η κυβέρνηση απάντησε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις της χώρας γίνονται με εθνική υπευθυνότητα. Τώρα, ο κύριος Βορύδης σχολίασε συνολικά το νέο πολιτικό τοπίο σε χθεσινή του συνέντευξη και έκανε λόγο για ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, ενώ εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει αρχικά την επιστροφή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν τον ενδιαφέρει η πρωτιά άμεσα, αλλά να καθίσει 4 χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και να επανέλθει στη συνέχεια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ χαρακτήρισε ιδεολογικά συγκεχημένο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, λέγοντας ότι κινείται κυρίως στον χώρο του αντισυστημικού λόγου.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τώρα και σε εξελίξεις από σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν συνολικό απολογισμό των διοθητιών του, μιλώντας στο συνέδριο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Ανέφερε ότι στην πρώτη θητεία δόθηκε έμφαση στη μείωση του χρέους και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ενώ στη δεύτερη θητεία προτεραιότητα έχουν οι μεγάλες δημόσιες επενδύσεις.

Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν υπό το καθεστώς αυξημένης εποπτείας και ένας από τους λόγους που δεν είχαμε βγει από την κρίση νωρίτερα ήταν ότι δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων όταν ήταν απαραίτητες. Αλλά δεν είχαμε να κάνουμε με το κτήμα μας. Νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή δημοκρατική ιδιοσυγκρασία, έχουμε εκλεκτεί δύο φορές με ξεκάθαρη ατζέντα και πλατφόρμα. Όταν κοιτάω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 2023 και τις συγκρίνω με τα παραδοτέ του 2026, έχουμε καλύψει τις περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις. Και προσπαθούμε σε αυτή τη δεύτερη θητεία για την αύξηση των μισθών και υποστήριξη. Αλλά λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε. Ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι εντός των ορίων του δημοσιονομικού μας χώρου και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι εστιασμένο με ακρίβεια για τη μεγέθυνση της οικονομίας. Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης ήταν πάντα η ανάπτυξη. Έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις ευρωζώνες. Είμαι ευχαριστημένος από αυτόν? Όχι. Θέλω να δω ακόμη ψηλότερα από αυτόν τον ρυθμό. Όταν προετοιμάσουμε το σχέδιό μας, ευελπιστώ για μια τρίτη θητεία. Στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε ειδικά και στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ στην Κρήτη. Και έτσι με τα νέα κόμματα να επιχειρούν να αποκτήσουν πολιτικό αποτύπωμα, με τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης να αλλάζουν και με τις πρώτες δημοσκοπήσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα, το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας και συνεχών ανακατατάξεων εν ώψη φυσικά και των εθνικών εκλογών.

0: Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από τη Ρουμανία.
1: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζέννη Κατσίγιανη.
2: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
1: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί. Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρθείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράσι.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με τις εξελίξεις από την Ρουμανία. Καθώς εχθές ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τραυματισμούς και πυρκαγιά σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα λοιπόν με τις ρουμανικές αρχές, το ντρόουν αυτό παρέμεινε στον εναέριο χώρο της χώρας για περίπου 4 λεπτά πριν συντριβεί σε κτίριο, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και περίπου 70 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την πολυκατοικία. Οι αρχές αναφέρουν ότι το μη επανδρομένο αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος, κάτω από τα ραντάρ, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει μια έγκαιρη αναχέτηση. Ο ταξίαρχος, Γεώργη Μαξίμ, σημείωσε ότι ο στρατός είχε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης, περίπου 4 λεπτά από τον εντοπισμό μέχρι την πρόσκρουση, ενώ τόνισε πως οι ρουμανικές δυνάμεις λειτουργούν με περιορισμούς, καθώς δεν μπορούν να πλήξουν στόχους στον ουκρανικό εναέριο χώρο, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε ειρηνική κατάσταση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά η Ρουμανία σε ειρήνη. Η ρουμανική πλευρά φαίνεται να ενημέρωσε άμεσα το ΝΑΤΟ, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας συνεκλήθη εκτάκτως και εκλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση, αποδίδοντας πλήρως την ευθύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία. Παράλληλα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες της περιοχής παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς καταγράφονται επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις και πτώσεις ρωσικών drones σε παραμεθόριες περιοχές του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου.

Στο διπλωματικό επίπεδο τώρα, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άμεση, με την Ούρσουλα von der Leyen να δηλώνει ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας έχει ξεπεράσει ένα ακόμη όριο, κάνοντας λόγο για πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τραυματισμό αμάχων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμήνυσε ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της, χαρακτηρίζοντας τη ρωσική συμπεριφορά επικίνδυνη και ανεύθυνη. Το περιστατικό, μάλιστα αυτό στην Ρουμανία, έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια νέα μεγάλη επίθεση, επικαλούμενος στοιχεία των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ζητά επιτάχυνση στην αποστολή συστημάτων αεράμινας αλλά και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Βέβαια, από την πλευρά της, η Ρωσία έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να εξαπολύσει συστηματικές επιθέσεις σε στόχους στο Κίεβο, καλώντας ξένους υπηκόους να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Η Ουκρανική Ναυτογκάζ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πολλήωρες ρωσικές επιθέσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο και στο Σούμι. Παράλληλα, καταγράφονται επιθέσεις και στην θαλάσσια γραμμή εξαγωγών στην Μαύρη Θάλασσα, με ρωσικά drones να πλήττουν εμπορικά πλοία και να προκαλούν πυρκαγιές. Το ΝΑΤΟ, λοιπόν, στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, βρίσκεται αντιμέτωπο με συνεχείς δοκιμές των ορίων του, καθώς ρωσικά drones και συντρίμμια από επιθέσεις έχουν επανειλημμένα εντοπιστεί σε χώρες μέλη της συμμαχίας. Αναλυτές σημειώνουν ότι η Μόσχα επιχειρεί να πιέσει τα όρια αντίδρασης της Δύσης, ενώ τίθεται πλέον ανοιχτά το ζήτημα ενίσχυσης των κανόνων εμπλοκής και της αντιαεροπορικής άμυνας στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται πλέον όχι μόνο στο ουκρανικό έδαφος, αλλά και σε γειτονικές χώρες της συμμαχίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την Ευρώπη.

0: Ας ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και μουσική και θα επιστρέψουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αυλαία για τις πανελληνίες εξετάσεις σήμερα, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία με βασικό θέμα τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στην παλιά πόλη των Χανίων, όταν άνδρας σε θεάθη να κυνηγά εργάτες κρατώντας μπαλτά στην οδό Σύφακα. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού. Στη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Θόραξ συνολικού ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Σκληρό μήνυμα για το μεταναστευτικό έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την άφιξη περισσότερων από 600 μεταναστών στην Κρήτη. Όπως ανέφερε, οι νέες δομές σε Χανιά και Ηράκλειο θα είναι κλειστές και όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα παραμένουν σε καθεστώς κράτησης μέχρι να εξεταστεί το αίτημα ασύλου τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 22 συλληφθέντων για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα απολογούνται πρόσωπα που φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο, ενώ οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, με συγκέντρωση προγραμματισμένη για την Τρίτη στο λιμάνι της Μυτιλίνης, καθώς η Ομοσπονδία Ακροτικών Συλλόγων υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους, με τον γραμματέα της Ομοσπονδίας να κάνει λόγο για κάλυψη του κόστους των φαρμάκων και των μέτρων βιοασφαλείας από τους κτηνοτρόφους μόνο. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Ο κ. Πυρακάκης σημείωσε επίσης ότι λιγότερο από το 10% των πληστηριασμών αφορά πρώτη και δευτερεύουσα κατοικία. Συνάντηση με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Στη συνάντηση μετήχαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας, οι παίκτες Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ, καθώς και στελέχη της ομάδας. Διπλωματική ένταση καταγράφεται στις σχέσεις.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρια 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρια 1, στους 102 και 2 στο FM, αλλά και στο radioalvaria1.gr. Σήμερα το βράδυ, στις 10, έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος με την μουσική εκπομπή «Στο Ιώδες του Φάσματος». Σάββατο και Κυριακή, τα απογεύματα στις 7, The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 9 θα σου πω ένα παραμύθι με την Αναστασία Καραγιάννη. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ, χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ήδη

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα νηστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιαννη.
1: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Τα μαλλιώτικα χορεύουμε νησιώτικα.
0: Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το Νταμπάι είμαι εγώ, το Ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφείων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράση.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
6: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: 92,2 FM. Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολλοί. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Just fighting for souls. Με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν, το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

0: Η πρώτη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά. Σάββατο 30 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μετόχι. Η γιορτή κερασιού είναι ξανά εδώ. Μαζί μας η Τζένι Κατσίγιανη.
1: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ο Ματθαίος Γιαννούλης. Και η Βασιλική Κατερίνη. Με πολυμελή ορχήστρα σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική και χορό μέχρι το πρωί.
1: Το νταμπάι είμαι εγώ, το ντουμπάι είσαι εσύ.
0: Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Δυρφίων. Σάββατο 30 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ με γεύση κεράσι.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

που εγκλειστιζούσε ακόμη ρυφίση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλήσει.

Σε προσοχή, του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο

Σε γίνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
0: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια τόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχυση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μιας και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

πάντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα.

δεν ανακαλύπτουμε, ξαναβρίσκουμε τα διαμάντια που λάμπουν παντοτινά. Απόψε λέμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο άλμπουμ μνήμης. Ένα άλμπουμ που μυρίζει βινήλιο, παλιό ραδιόφωνο, ασπρόμαυρο σινεμά, χορούς, αποχωρισμούς, πρώτους έρωτες και τραγούδια που άντεξαν πολύ περισσότερο από την εποχή τους. Οι όδες του φάσματος, Χρήστος Μπίλιος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές, και θα ταξιδέψουμε για τα επόμενα περίπου 120, ίσως και λίγο παραπάνω λεπτά, στην δεκαετία του 60, γιατί εσείς το ζητήσατε. Χρονιά τη χρονιά, με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μπαλάντες και τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες της εποχής. Μελωδίες που κάποιες έγιναν ύμνοι αγάπης, κάποιες άλλες γράφτηκαν σαν μικρές εξομολογήσεις, άλλες πέρασαν πρώτα απαλά και μετά έμειναν για πάντα. Απόψε δεν έχουμε μία απλή λίστα τραγουδιών. Έχουμε μία διαδρομή. Μία διαδρομή μέσα σε 10 χρόνια που άλλαξαν την μουσική, το ραδιόφωνο και τον τρόπο που λέμε «σε αγαπώ», «σε θυμάμαι», «μου λείπεις». Στην εισαγωγή της απόψινής εκπομπής, ο περίφημος νοτιοαφρικανός τρομπετίστας Χιου Μαζεκέλα από το 1968 δίνει στα 60's μία από τις πιο ηλιόλουστες οργανικές στιγμές. Το Grazing the Grass που μόλις ακούσαμε έγινε τεράστια επιτυχία, γεμάτη ρυθμό, φως και βέβαια καλοκαιρινή αίσθηση. Άλλωστε είμαστε στην τελευταία Παρασκευή της Άνοιξης, ημερολογιακά και του Μάη, και το καλοκαίρι είναι απλά μία ανάσα μακριά. Τι λέτε, ξεκινάμε?

1960, πρώτος μήνας εκείνης της χρονιάς, Γενάρης. Και αυτό που ακούμε είναι μια φωνή που μιλάει τόσο χαμηλά, σχεδόν ψιθυριστά στο αυτί του ακροατή. Ο Jim Reeves, κυρίες και κύριοι, με την μεγάλη του επιτυχία He'll Have to Go. Μια επιτυχία που ουσιαστικά συνδέει τα τέλη των 50s με τις αρχές των 60s. Για ένα τραγούδι που δεν φωνάζει, δεν δραματοποιεί, απλώς ψιθυρίζει την αγωνία του. Σύντομο, πολύ σύντομο, μόλις 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα διάρκεια, και μια κυρία έρχεται στην συνέχεια και είναι η Connie Francis. Ας την θυμηθούμε στο «Μάμα».

Η ερμηνεία στα Ιταλικά, μία από τις μεγαλύτερες γυναικείες φωνές των early 60s, η Κόνι Φράνσις, τραγουδώντας για μία μάμα, αφιερωμένο σε όλες τις δικές μας μητέρες, στους δικούς μας οδηγούς ζωής. Ένα τραγούδι που πραγματικά ακουμπά κατευθείαν στην καρδιά, γιατί δεν μιλά για έναν έρωτα, μιλά για την μητέρα. Τέτοια τραγούδια στην δεκαετία του 60, να ξέρετε ότι είχαν μία ξεχωριστή δύναμη. Έβγαιναν από το ραδιόφωνο και έμπαιναν κατευθείαν στα σπίτια.

Ένα τραγούδι σαν ένα γράμμα που δεν ξεθοριάζει ποτέ. Ήταν Μάρτιος του 1960, δύο μήνες μετά, Μάιος. Η Μπρέντα Λι, το I'm Sorry, πολύ νέα ακόμη εκείνη τη χρονιά, αλλά η φωνή της κουβαλούσε ένα ειδικό βάρος, πολύ μεγαλύτερο από την ηλικία της.

από τις πιο αναγνωρίσιμες συγγνώμες της δεκαετίας του 60. Για ένα τραγούδι που είναι μικρό σε διάρκεια, αλλά είναι τόσο άμεσο, χωρίς υπερβολές, αλλά γεμάτο μία πληγή. Ξέρετε, μερικές φορές μία ολόκληρη ιστορία σχέσης μπορεί να χωρέσει σε δύο λέξεις, όπως ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. I'm sorry.

Τι φωνή. Αλίμονο ανέμενε έξω από την απόψινή playlist. Κυρίες και κύριοι, ο Τζόνι Μάθης. Μία από εκείνες τις φωνές που έκαναν το ερωτικό τραγούδι να μοιάζει με μία βραδινή υπόσχεση. My love for you. Μόλις μας το ερμήνευσε, ήταν το τέταρτο και τελευταίο τραγούδι της χρονιάς 1960. Ναι, ξέχασα να σας πω από την αρχή ότι χρονιά τη χρονιά σε φιλοξενία θα έχουμε 4 τον αριθμό τραγούδια. 1961. Νομίζω δεν έχω να πω περισσότερα. Από το πρώτο άκουσμα φαίνεται πόσο γνωστό και πόσο διαχρονικό είναι το Stand By Me.

Αν υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι που μοιάζει με έναν χέρι στον ώμο, είναι αυτό εδώ. Το Stand By Me του Ben E. King κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1961 και από το πρώτο άκουσμα πραγματικά διαδόθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Δεν είναι απλώς ερωτικό, είναι ένα τραγούδι πίστης, παρουσίας και στήριξης. Με λίγες νότες στην αρχή, ακούγοντάς το ξέρεις ακριβώς που βρίσκεσαι.

0: Ράδιο Αλιβέριένα, 102 και 2 στα FM, οι όδες του φάσματος, και από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε να ανοίξει έναν κύκλο τραγουδιών, ένα κύκλο αφιερωμάτων σε δεκαετίες, και χρονιά τη χρονιά επιλέγουμε τις 3 ή τις 4 χαρακτηριστικότερες μελωδίες αυτής. Είμαστε στα 1961, αλλά τον Οκτώβρη. Και η Πάτσι Κλάιν στην παρέα μας, με μια φωνή που έκανε ακόμη και την πιο απλή φράση.
1: I'm crazy for feeling so lonely.
0: Να μοιάζει με μια εξομολόγηση.

Crazy for Loving You, η Patsy Cline, για ένα τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Willie Nelson. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 1961 και αποτελεί ίσως μία από τις πιο σπαρακτικές country pop επιτυχίες όλων των εποχών.

Crazy, Patsy Klein και έρχεται ο Βασιλιάς. Την ίδια χρονιά, τον ίδιο μήνα.

Elvis Presley, ποιος άλλος, Can't Help Falling In Love, για μια κινηματογραφική επιτυχία. Θα το βρείτε στην ταινία Blue Hawaii και μάλιστα η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που υπερκέρασε ακόμα και την ίδια την ταινία. Οκτώβρης του 1961, ακούτε ένα τραγούδι ίσως από τα κορυφαία του 20ου αιώνα. Σήμα κατά τεθέν ως τραγούδι σε γάμους. Σε αποχαιρετισμούς, σε υποσχέσεις. Σε.

αποχαιρετώντας μουσικά την χρονιά του 1961, ο Στίβ Λόρενς έχει τον δικό του λόγο να ζωγραφίζει ένα πορτρέτο της δικής του αγάπης. Portrait of My Love.

Η καλή φίλη της εκπομπής Δέσποινα μου γράφει τη φωνάρα. Έτσι είναι. Πώς να συγκριθούν και με ποια τραγούδια από το σήμερα αυτές οι τεράστιες επιτυχίες, Δέσποινα? Εδώ μιλάμε για την κομψότητα ενός τραγουδιστή που πατά ανάμεσα στην pop και στο κλασικό κρούνερ ύφος. Ανοίξαμε την πόρτα και μπαίνουμε στην χρονιά του 1962. Μας περιμένει και τη Λέστερ.

0: Letter straight from your heart.
1: Πριν λοιπόν τα κινητά, τα μηνύματα και την άμεση επικοινωνία, υπήρχαν τα γράμματα και μάλιστα τα γράμματα αγάπης. Γι' αυτά μας τραγουδάει και τη Λέστερ, Φεβρουάριος του 1962, με μία ερμηνεία γεμάτη ησυχία αλλά και μία μικρή προσμονή. And darling, then I'll again right. Οι στίχοι περιγράφουν ακριβώς αυτό που θα σας πω, ότι το τραγούδι μιλά για εκείνα τα γράμματα αγάπης που τα κρατάς, τα διαβάζεις, τα μυρίζεις, σχεδόν σαν να έχουν ακόμη πάνω τους τον άνθρωπο που τα έγραψε. Καλοκαίρι του 62 και συνεχίζουμε. Αυτό κι αν το έχουμε αγαπήσει.

σε συνέχεια των προηγούμενων ερωτικών επιστολών. Ο Brian Hyland από το καλοκαίρι του 1962 ήξερε ότι αυτές σφραγίζονταν με ένα φιλί. Απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Και μέχρι σήμερα κρατά μια πολύ πολύ ψηλή θέση στην καρδιά μας. Εδώ μέσα σε μια μελωδία κρύβεται μια ολόκληρη εποχή.

σφραγισμένο με ένα φιλί. Όχι μόνο ένα, χιλιάδες, εκατομμύρια επιστολές σε εκείνη την αξέχαστη δεκαετία της αθωότητας.

ο περίφημος Ray Charles. Ακριβώς αυτό, I can't stop loving you. Και γιατί να το κάνω? Μία από τις βαθύτερες soul εξομολογήσεις. Εδώ είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει θυμός, αλλά δεν υπάρχει και προσπάθεια να ξεφύγει κανείς.

Είμαστε στην χρονιά του 1962. Περπατάμε στα μουσικά μονοπάτια της δεκαετίας του 60. Για κάθε χρονιά μέχρι και το 1969, τέσσερις χαρακτηριστικές μελωδίες από τις πολλές που υπήρχαν, και βέβαια η επιλογή όπως πάντα ήταν δύσκολη. Περασμένες 10:30 εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 102.2 στα FM, ο Χρήστος Μπίλιος, μουσικός συνοδοιπόρος σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έτσι δεν συμβαίνει κάθε Παρασκευή βράδυ στους 102.2? Οι όδες του φάσματος. Πάμε σε σήμα σταθμού και επιστρέφουμε αμέσα αμεσότατα.

Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1962, είναι Αύγουστος και ο Τζιν Πίτνεϊ σκαρφαλώνει στην κορυφή των επιτυχιών της εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Only Love Can Break a Heart. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα του καλλιτέχνη, να σας θυμίσω μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που είχε τραγουδήσει κάποτε παρέιτσα με τον Mark Almond, το Something's Gotten Hold of My Heart. Μόνο λοιπόν η αγάπη μπορεί να ραγίσει μία καρδιά, γιατί μόνο αυτή μπορεί να διεισδύσει τόσο βαθιά. Και φτάνουμε φθινόπωρο. Ο καιρός αλλάζει, η βροχή είναι πια σύνηθες φαινόμενο και να η Cascade στην παρέα μας.

Ακούς την αρχή του τραγουδιού και είναι σαν να βλέπεις την βροχή στο τζάμι. Rhythm of the Rain για τους Cascades, Νοέμβρη στο 62 μάλιστα, και τα τραγούδι που έγινε από τις πιο τρυφερές pop μελωδίες της χρονιάς εκείνης, αλλά και μετέπειτα διαχρονικά. Εδώ η βροχή είναι συνομιλητής με τον τραγουδιστή. Εκείνος της μιλά σαν να μπορεί να φέρει πίσω η βροχή ό,τι αυτός έχασε. Κι έτσι η κάθε σταγόνα γίνεται μία ανάμνηση.

Καλώς όρισες 1963 στην απόψινή μας playlist. Και η πρώτη φιλοξενούμενη είναι τρεις πολύ καλοί φίλοι, μία γυναίκα και δύο άνδρες, η Μέρι, ο Πίτερ και ο Πολ. Puff the Magic Dragon, για κάποιους μπορεί να είναι τίτλος παραμυθιού, για κάποιους όμως άλλους ένας ύμνος στην απώλεια της αθωότητας.

Εδώ το τραγούδι μιλά για έναν δράκο, ένα παιδί και έναν κόσμο φαντασίας. Και αυτή είναι ίσως η πιο ήσυχη μελαγχολία, όχι όταν χάνεις έναν άνθρωπο, αλλά όταν χάνεις την παιδική σου ματιά. Μετά τον Γενάρη του 1963 πάμε στον Αύγουστο.

ο Μπόμπι Βίντον, το Blue Velvet, μια τεράστια επιτυχία για το 1963. Είμαστε στον μήνα Αύγουστο. Το τραγούδι μοιάζει με μια εικόνα, ένα μπλε βελούδο, χαμηλό φως και μια γυναίκα που έμεινε στη μνήμη όχι μόνο ως πρόσωπο αλλά και ως χρώμα. Είναι από εκείνες τις μπαλάντες, ξέρετε, που απλά δεν βιάζονται.

Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι αυτά τα τραγούδια, αυτή η δεκαετία, μοιάζει σαν το αντίδοτο στις ιστορίες καθημερινής τρέλας που ζούμε στο σήμερα. Ο Lenny Wells, Since I Fell For You. Παρότι κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1963, το τραγούδι είχε γραφτεί αρκετά χρόνια πριν. Ένα τραγούδι για εκείνη την παράξενη κατάσταση όπου ξέρεις ότι ένας έρωτας σε πλήγωσε, αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς ότι δεν τον έζησες. Γράψε στα αστέρια το όνομά σου.

Μην αφήσεις λοιπόν την αυγή να σε βρει κλαίγοντας. Μια έτσι πιο ελεύθερη μετάφραση στο Don't let the sun catch you crying. Μετά τους Beatles, το Liverpool ένιωθε απίστευτα υπερήφανο που είχε τον Τζέρι και τους Pacemakers. Γεννήματα θρέματα της πόλης αυτής. Αργότερα λοιπόν ο Πασχάλης το τραγούδισε και το διασκεύασε ως το τραγούδι που τον τίτλο του σας τον είπα λίγο πριν. Έτσι λοιπόν, είναι μία παρηγοριά. Μην αφήσεις ποτέ τον ήλιο να σε βρει να κλαις.

Μιλώντας λίγο πριν για το Λίβερπουλ, και η κυρία αυτή προέρχεται από το λιμάνι με την τόση δόξα λόγω ποδοσφαιρικής ομάδας τοπικής, η Σίλα Μπλακ. Παίρνοντας το ιταλικό Il Mio Mondo και το έκανε αγγλόφωνη επιτυχία ως You Are My World, Μάιος του 64, και ακούγεται σαν μία δήλωση αγάπης από αυτές που δεν χωρούν σε μικρά λόγια. Δεν λέει απλώς αγαπώ, λέει είσαι ο κόσμος μου. Έναν μήνα μετά, Ιούνιος του 64, η Μαριάν Φέιθουλ δανείζεται από τον Μικ Τζάγκερ μία επιτυχία των Stones και την ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο.

0: Η Marianne Faithfull θα μας οδηγήσει στο ακέραιο της ώρας. Συμπληρώνουμε σε 2 λεπτά τα πρώτα 60 από το απόψινό Ιώδες. Και με το As Tears Go By που πρώτη ερμήνευσε η Marianne Faithfull. Μιλάμε για μια εποχή που τα είχαν με τον Mick Jagger, τραγούδι των Rolling Stones, και εδώ η φωνή της μοιάζει τόσο εύθραυστη, δίνοντας το τραγούδι μια μοναδική αθωότητα. Πάμε σε σήμα σταθμού, είστε εδώ στο Radio Alibéri 1 και καλά κάνετε, δεν φεύγει κανείς. Άλλα 60 λεπτά γεμάτα δεκαετία 60, άλλα 60 λεπτά γεμάτα μελωδία και αναμνήσεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Radio Alibéri 1.

Τα σκαθάρια, το Liverpool φαίνεται έχει την τιμητική του στα τελευταία 3-4 τραγούδια και κυκλοφορούν το And I Love Her το 1964, μέσα στην περίοδο που άλλαζαν για πάντα την pop μουσική. Δεν έχει βέβαια την μεγαλοπρέπεια που είχαν τα άλλα τους τραγούδια, έχει όμως μία καθαρότητα που σπάνια συναντάς. Και η αδυναμία μου, ήταν η αδυναμία μου, η κύριε. Ray τους Brothers. Και είναι απόψε διπλή στην παρέα μας. You've lost that loving feeling.

ο Bill Medley, τους Ρέιτους Brothers. You've Lost That Loving Feeling, ένα από τα πιο επιβλητικά τραγούδια του 1964. Σε παραγωγή του Phil Spector, για ένα τραγούδι που ουσιαστικά μιλά για την στιγμή που ο ερώτας δεν έχει φύγει εντελώς, αλλά όμως κάτι έχει αλλάξει. Και αυτό ίσως είναι το πιο οδυνηρό. Να βλέπεις τον άνθρωπο δίπλα σου, αλλά να νιώθεις πως η φλόγα έχει σβήσει. Η δική μας όμως φλόγα για την δεκαετία του 60 όχι μόνο δεν έχει σβήσει,

Αυτή λοιπόν είναι οι Birds. Μπήκαμε στο 1965. Παίρνουν ένα τραγούδι του Bob Dylan και το πηγαίνουν στην κορυφή. Ξέρετε, με εκείνη την χαρακτηριστική 12χρονη κιθάρα, το τραγούδι άνοιξε δρόμο στο λεγόμενο folk rock. Δεν είναι μία απλή μπαλάντα, είναι ένα κάλεσμα για φυγή, για όνειρο, για μία άλλη πραγματικότητα. Όσο για τους Righteous Brothers που ακούσαμε λίγο πριν, τα είπαμε και θα τους ξανακούσουμε. Τέτοια τραγούδια δεν τα αποκλείς από ένα τέτοιο αφιέρωμα.

η ερμηνεία του Bill Medley, το κάτι άλλο. Για δεύτερη φορά στην παρέα μας η Ride to Zoo Brothers και το Unchained Melody. Ιούλιος του 1965. Και πραγματικά το απογειώνουν με την ερμηνεία τους. Ένα τραγούδι αναμονής, απόστασης, επιθυμίας που δεν ησυχάζει. Είμαστε στο καλοκαίρι, είμαστε ακριβώς στου δρόμου τα μισά, δεκαετία 60, χρονιά τη χρονιά, 4 μελωδίες για κάθε μία από αυτές, οι πιο χαρακτηριστικές, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αλλά βάλαμε όλοι μας ένα χεράκι, το φροντίσαμε αυτό με απίστευτο μεράκι και αγάπη για όλους και όλες εσάς.

η υπέροχη και εμβληματική φωνή του Scott Walker και οι Walker Brothers, Make It Easy On Yourself. Η μεγάλη επιτυχία των Burt Bacharach και Hal David. Ένα τραγούδι αποχωρισμού με κινηματογραφική ένταση. Εδώ λοιπόν ο χωρισμός δεν είναι προϊόν μιας διαμάχης, αλλά μία δύσκολη απόφαση.

Και αυτή η απόφαση είναι που το κάνει τόσο δυνατό σαν τραγούδι. Από τον Σκοτ Γόκερ σε μια κυρία. Δεν είναι η Νάνση Σινάτρα, παρότι το διασκεύασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι η Σερ. Bang, bang.

0: Ανοίξαμε ρυθμικά και μελώδικα ταυτόχρονα την χρονιά του 1966 με την Cher στο Bang Bang My Baby Sat Me Down.
1: Now he's gone, I don't know why, until this day. Sometimes I cry, he didn't even.
0: Και αυτό είναι το τραγούδι που καθιερώνει ουσιαστικά την Cher, προτού γίνει παγκόσμιο σύμβολο.

Είμαστε Φεβρουάριο του 1966, το τραγούδι το έχει γράψει ο σύζυγός της, Σόνι Μπόνο, γι' αυτό πρωτοβγήκαν σαν δίδυμο στο τραγούδι, ήταν και ζευγάρι στη ζωή, Σόνι και Σερ. Το επόμενο, χωρίς λόγια.

Δεύτερο τραγούδι για το 1966, και αν ήταν να διαλέξουμε μία μπαλάντα που να εξηγεί τι σημαίνει παράδοση από τον χώρο της soul, θα ήταν αυτή ακριβώς. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Για μία ερμηνεία που πραγματικά δεν προσποιείται τίποτα. Ένα τραγούδι που μιλά για τον άντρα που όταν αγαπά και αγαπά αληθινά μπορεί να χάσει τη λογική του, την περηφάνεια του, ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Και γι' αυτό το τραγούδι παραμένει πραγματικά ξεπέραστο. Λίγο πριν η Marianne Faithfull σε μια επιτυχία των Rolling Stones και τώρα οι ίδιοι Rolling Stones για μια γλυκιά Lady Jane.

1966, Lady Jane, Rolling Stones, και δεν ήταν μια συνηθισμένη rock μπαλάντα. Ξέρετε, είχε κάτι το αριστοκρατικό, κάτι το απόμακρο, σχεδόν μεσαιωνικό. Και αλλάζουμε τελείως κλίμα, παραμένοντας την ίδια χρονιά. Και στον ίδιο μήνα, Ιούλιος του 66, και οι Beach Boys, εδώ πια, δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα και σερφ, είναι και μουσική.

με έναν τίτλο που μοιάζει με προσευχή. Οι Beach Boys δημιουργούν ένα τραγούδι που έχει μία σπάνια τρυφερότητα. Μιλάει για την αγάπη όχι όμως με στόμφο, αλλά με μία σχεδόν παιδική καθαρότητα. Καλό και το Surfing USA, καλό και το Good Vibrations, καλές και όλες οι υπόλοιπες επιτυχίες τους. Αυτοί, όσο και άγνωστοι να είναι στο ευρύ μουσικό κοινό, είχε την δική της βαρύτητα. Σε 3 λεπτά περίπου φτάνουμε στις 11:30 και νομίζω θα μας συνοδεύσουν μέχρι εκεί, μέχρι το μισό της ώρας, οι Young Rascals. Πουλάκια, παράδεισος, έτσι, γιατί σας θέλουμε χαρούμενους και αισιόδοξους.

Ίσως η πιο χαλαρή μουσική άποψη της απόψινής μας playlist και του απόψινού μας αφιερώματος. Αν μας βρήκατε αποτύχει ή ξεχαστήκατε, για το δεύτερο θα σας μαλώσω. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Radio Alivery 1 στους 102 και 2 στα FM. Είναι ο Χρήστος Μπίλιος, είναι το Ιώδες του Φάσματος και βέβαια ένα Σεργιάννη στην δεκαετία του 60. Από χρονιά σε χρονιά, από το 1960 έως και το 1969, οι ωραιότερες μελωδίες, οι τέσσερις ωραιότερες μελωδίες, βάλτε το σε εισαγωγικά γιατί οι μελωδίες υπήρξαν πολλές, μας συντροφεύουν από τις 10 και θα μας πάνε μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και όταν μιλάμε για μελωδίες εννοούμε Procol Harum, εννοούμε A Whiter Shade of Pale. Την καλησπέρα μου στην Νατάσα, την Φανή, την Κέτη, τη Ζέτα και τον Μανώλη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

συνεχίζοντας τις καλησπέρες μου, καλησπέρα στην Δέσποινα, την Αναστασία, τον Ευάγγελο, την Άννα, την Βούλα, τον Γιώργο, την Τίνα, τον Σπύρο, την Ευγενία και τους καλούς φίλους και φίλες αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, πραγματικά με τιμούν και μου δίνουν πάντα δύναμη κάθε Παρασκευή βράδυ να έρχομαι με κάτι διαφορετικό στη φαρέτρα μου, μουσικό και ραδιοφωνικό.

Procol Harum, a whiter shade of pale, μια πιο λευκή απόχρωση του οχρού, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

To Love Somebody. Η Bee Gees, πρώτη δίσκο εποχής, σπουδαίοι τεχνίτες της μελωδίας. Δεν συμφωνείτε? Ίσως κάποια στιγμή κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ολόκληρη την μουσική τους ζωή. Η ιδιαίτερη φωνή του Barry Gibb τραγουδά για έναν έρωτα που δεν μπορεί να εξηγηθεί σε κάποιον που απλά δεν τον έχει ζήσει.

Είναι αλήθεια ότι η βρετανική pop χρωστά πολλά σε αυτή την κυρία, σε αυτή την φωνή. Η Dusty Springfield, παίρνοντας μια επιτυχία που έκοψαν και έραψαν στο χιλιοστό για αυτή την προσωπικότητα ο Μπέρτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιτ. Δεν ήταν μόνο επιτυχία του 1967 ραδιοφωνική, πέρασε μέσα από το celluloid. Την ακούσαμε στην κινηματογραφική ταινία Casino Royale. Ιδιαιτέρως ατμοσφαιρικό, μελαγχολικό, βραδινό ίσως και νυχτερινό τραγούδι. Ακούγεται σαν μυστικό, ας είναι καλά η φωνή της.

Το σαξόφωνο έχει τον τελευταίο λόγο και η τρομπέτα. Συνοδεύουν τις τελευταίες νότες από το The Look of Love της Dusty Springfield. Μιλάμε για το 1967 και ήταν και το τελευταίο τραγούδι της χρονιάς. Τι λέτε, πάμε για το 1968.

Θα μου πείτε βέβαια για ποιο σφύριγμα μιλάω. Έλα, Ότις, μη με απογοητεύσεις. Αφού ξέρω ότι κάθεσαι στην παραλία και αγναντεύεις τον ορίζοντα. Έτσι, μπράβο. Ότις Ρέντινγκ, sitting on the dock of the bay. 1968, Γενάρης μήνας. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγο μετά, ελάχιστα μετά τον θάνατό του δυστυχώς. Ένας μήνας μετά, Φεβρουάριος του 68, και ο Μπόμπι Γκόλντσμπορο επεφύλασε ένα από τα ομορφότερα, τα πιο μελωδικά, τα πιο ήρεμα τραγούδια. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.

0: to be with you.
1: Bobby Goldsboro, Honey.
0: If only I...
1: Ένα από τα τραγούδια που την εποχή εκείνη έχουν διχάσει στην κυριολεξία τον κόσμο, παρότι έγινε τεράστια επιτυχία τον Φεβρουάριο του 1968, είναι συνυφασμένο με την ιστορία της απώλειας που ακούγεται σχεδόν σαν ένα μικρό διήγημα.
0: An empty stage where honey lived and honey played and love grew up.
1: Μιλά για μια γυναίκα που έφυγε.
0: And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved.
1: Και για τα μικρά πράγματα που άφησε πίσω της.
0: And see the tree how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
1: Και σαν μια τελευταία αναφορά για το Honey του Bobby Goldsboro, να σας πω ότι σαν τραγούδι ακουμπά στο μελόδραμα, αλλά το κάνει πραγματικά με καθαρή καρδιά. Άλλο αγαπημένο κι αυτό.

Louis Armstrong, έχοντας ήδη γράψει ιστορία στον χώρο της jazz, τραγούδα το What a Wonderful World, έναν ύμνο στην αισιοδοξία. Και να σας πω ότι δεν έγινε αμέσως επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε περισσότερο στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία και αργότερα στην Αμερική. Η υπέροχη φωνή του Louis, γεμάτη ζωή και κυρίως γεμάτη καλοσύνη και αισιοδοξία. Είμαστε ακόμα στο 1967.

Those Were The Days. Η Mary Hopkin από Σπόντα, γιατί γνώριζε τους Beatles και μέσα από την Apple Records των σκαθαριών ξεπήδησε αυτή η επιτυχία. Άμα σε θέλει η τύχη, σε θέλει.

Βέβαια το τραγούδι πατά σε παλαιότερη ρώσικη μελωδία, απλά εδώ η Μέρι Χόπκιν βρίσκει χώρο για να ακουστεί σαν κάτι το νοσταλγικό μέσα στα 60's που τα πάντα κυλούν με ένα δικό τους ρυθμό.

ένα τραγούδι που περιγράφει από μόνο του για τα χρόνια που πέρασαν, για φίλους, για τραγούδια, για την νεότητα και για βράδια που νομίζαμε ότι απλά δεν θα τελειώσουν ποτέ. Mary Hopkin, Those Were The Days. Βασιλιάς στην αρχή, βασιλιάς και προς το τέλος.

μπορεί να είναι μελωδικό, αλλά δεν είναι τραγούδι αγάπης, ίσα ίσα. Έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Εδώ Elvis Presley τραγουδά για ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό θέμα. Τη φτώχεια, τον κύκλο της βίας, η ζωή που ξεκινά δύσκολα και συνήθως καταλήγει τραγικά. In the Ghetto, 1968, δύο τραγούδια μας έμειναν, πλησιάζουμε τα μεσάνυχτα, θα τα ξεπεράσουμε για λίγα λεπτά, για να ολοκληρώσουμε την δεκαετία του 60 και το αφιέρωμα σε αυτήν. Και επόμενη Παρασκευή, δεκαετία 80, ετοιμαστείτε, έρχονται τα καλύτερα.

κληραίνει για λίγα λεπτά ο ήχος πιο rock, όχι τόσο pop. Εδώ η Blind Faith, το super group της δεκαετίας του 60, στα τέλη αυτής είμαστε. 1969. Ένα συγκρότημα από το οποίο ξεπήδησαν ο Eric Clapton και ο Steve

can't find my way home. Δεν μπορώ να βρω τον δρόμο για το σπίτι μου. Από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν ήσυχα αλλά κουβαλούν μεγάλη εσωτερική κούραση. Συγκλονιστικός ο τίτλος. Και εδώ το σπίτι μπορεί να μην είναι στην κυριολεξία ένα οικοδόμημα αλλά ένας άνθρωπος. Ένας τόπος, ο ίδιος μας ο εαυτός.

Something. Και όχι Anything, Beatles, για δεύτερη φορά στην παρέα μας, η μεγαλύτερη στιγμή ίσως στην καριέρα του George Harrison. Και ξέρετε, δείχνει με τον τρόπο ότι δεν ήταν ο τρίτος της παρέας, αν για πρώτο βάζετε τον John Lennon και δεύτερο τον Paul McCartney. Έτσι, με έναν αόριστο τίτλο, χωρίς να δίνει περισσότερες εξηγήσεις ο Harrison, μιλάει για κάτι. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Για τον καθένα μας, κάτι. Και πάμε στον επίλογο. Έναν επίλογο που γνωρίζω, ένα πρόσωπο που θα του αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. 1969 Νοέμβριος και επίλογος στην απόψινή εκπομπή και στο απόψινο αφιέρωμα. Σε λίγο η καλή νύχτα μας.

Reflections of my life, Marmalade, και το τραγούδι φαίνεται σαν ένας καθρέφτης μιας ολόκληρης δεκαετίας. Δεν είναι τυχαίο που ακούγεται τόσο απολογιστικό. Μιλά για αναμνήσεις, αλλαγές, απώλειες και βλέμματα προς τα πίσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μου τις προηγούμενες 2 ώρες και περπατήσαμε χέρι-χέρι την δεκαετία του 60, χρονιά την χρονιά.

0: Και το μουσικό μας ταξίδι κάπου εδώ τελειώνει. Περάσαμε από βελούδινες φωνές, σε soul εξομολογήσεις, σε βρετανικές μπαλάντες, σε folk αναμνήσεις, σε τραγούδια του έρωτα, της απώλειας, τραγούδια που έγιναν προσωπικές φωτογραφίες. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται, που αγαπούν, που περιμένουν, που ζητούν συγγνώμη, που κοιτούν πίσω και λένε εκείνες ήταν οι μέρες, ξέρετε, αυτά τα τραγούδια θα ξαναπαίζονται. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ με μουσικές που δεν τελειώνουν όταν σβήνει η εκπομπή. Καλή σας νύχτα και εδώ θα είμαστε την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM. Tell me about her.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.